0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-0-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

απόψη, κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
6: Αστέρι!
7: Τάπητο καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τάπητο καθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού.

μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Κι αν μέχρι τώρα δεν το είχαμε πει, τούτο το πρωινό θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σας πω καλό χειμώνα να έχουμε. Η θερμοκρασία έχει πέσει. Όχι σε ακραίο επίπεδο, ωστόσο έχει πέσει.

Η κακοκαιρία για την οποία τόσες ημέρες ακούγαμε βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Επελάβνει από τη Μαγνησία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ. Και τούτο το πρωινό. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο. Φρέσκο κομμένο. Φρέσκο καβουρδισμένο. Και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φεύγει από την Ελλάδα, παρετήθηκε στη σκιά καταγγελιών για μη σύνομη συμπεριφορά. Ψευδείς καταγγελίες εις βάρος μου, λέει, τιμή ζωής η θητεία στην Ελλάδα. Τι θα κρίνει την επιλογή του αντικαταστάτη της. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας στο επίκεντρο σήμερα. Εύβοια και σποράδες. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης φέτος σε σχέση με πέρυσι. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο. Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστολή von der Leyen, 5 προτεραιότητες για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης και κόμβη επιστροφών. Παπαστεργίου, μικρό αλλά μεγάλη σημασία στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο ανηλίκων.

ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, ασταμάτητος και στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον 2 νεκροί εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο. Ιταλία, η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας, ήταν επιτυχής. Ινδία, ανατροπή πλεούμενου στον Γάγκη, 13 παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά. Στο Λονδίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 34 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Το κύμα της κακοκαιρίας σαρώνει κυριολεκτικά ολάκερη τη Μαγνησία από χθες. Ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην υπηρωτική Μαγνησία. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Σκιάδο. Από τις πρώτες πληροφορίες που συλλέξαμε αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν. Υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης σχεδόν στο μισό νησί, αλλά και στη μισή Σκόπελο. Εστάλει μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαιτέρως έντονα από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα.

πλημμυρικά φαινόμενα υπήρξαν στις μεγάλες οδούς. Στην Παπαδιαμάντη, λέει, παρασύρθηκαν δύο σταθμευμένα οχήματα. Ξυλώθηκε μέρος της πλακόστρωσης. Αναφέρονται αρκετές απαντλήσεις. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ισχυρές βροχές. Πάρα πολλά τα προβλήματα και οι ζημιές και στην Αττική. Ενώ για σήμερα Τετάρτη οι περιοχές που θα χτυπηθούν περισσότερο θα είναι οι Σποράδες και η Εύβοια. Μήνυμα του 112 εστάλει και στην Εύβοια πριν από λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στην περιοχή Πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα, η πυροσβεστική έχει δεχθεί 20 κλήσεις για την Εύβοια, πραγματοποιώντας 19 κοπές δέντρων.

Το μήνυμα στην Σκιάβο έφτασε 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αναφέροντας χαρακτηριστικά έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Υπήρξαν και αρκετές κοπές δέντρων. Ίδιο σκηνικό θα επαναληφθεί όμως και σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολη μέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Εύβοια, στις Ποράδες και πιθανώς στη Βόρεια Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι εξής. Εύβοια, κόκκινη προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Μαγνησία, πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Ανατολική Στερεά και Αττική, πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες. Χαλκιδική, έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες. Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες, πρόσχερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας. Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, και Κρήτη με έντονα φαινόμενα κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο έως αργά τη νύχτα. Για όλες τις παραπάνω περιοχές πλην της Εύβοιας ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Το έκτακτο δελτίο προβλέπεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου εντός 12 ωρών από την προηγούμενη έκδοσή του. Στις περισσότερες περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένονται εντονότερα, οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού. Και αυτές οι οδηγίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι στα ελληνικά. Αφήστε λοιπόν τις μαγκές και δεν τρέχει και τίποτα, καθίστε μία μέρα στο σπίτι.

Καθίστε μια μέρα στο σπίτι. Να περάσει και απ' αύριο ό,τι γουστάρετε. Γιατί δεν είναι μόνο οι βροχοπτώσεις, δεν είναι μόνο το νερό, είναι και οι άνεμοι, οι οποίοι αγγίζουν ακόμα και τα 15 μποφόρ με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πολλές από αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Σκιάδου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός. Αντίστοιχα, στη Σκόπελο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, καθώς και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code 8 περιοχές της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης έως και σήμερα Τετάρτη, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και των πολύ φιελωδών ανέμων. Το μέτρο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις σποράδες, την Περιφέρεια Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η κατάσταση Red Code σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού, των διαθέσιμων μέσων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν κληθεί να συγκαλέσουν τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, ώστε να εξετάσουν τα ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων. Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των ενεργειών. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου.

Στη Μαγνησία μάλιστα ενεργοποιήθηκε και το Μητρό Ιδιωτών. Εκείνων δηλαδή των επιχειρήσεων που με τα μηχανήματά τους μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να συνδράμουν το έργο των αρχών. Ψυχραιμία λοιπόν, καθίστε σπίτι και όλα θα πάνε μια χαρά.

0: failure.
1: Σας είχαμε προειδοποιήσει, σας είχαμε μάλλον προειδεάσει από την Παρασκευή ότι θα συμβεί. Μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο. Χθες από το πρωί άρχισε να γίνεται έντονο και το απόγευμα επιβεβαιωθήκαμε πλήρως. Γι' αυτό άλλη φορά να εμπιστεύεστε τις πληροφορίες μας. Η Kimberly Guilfoyle από χθες αποτελεί παρελθόν για την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. The first intelligence. Ήταν και εκείνη η αγκαλιά απελπισίας στον Μάρκο Ρούμπιο και η ενόχληση του Αμερικανού Υπουργού για τη συνεχή παρουσία της κατά την επίσκεψή του την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα. Θυμάστε που σας τα λέγαμε. Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόμα περισσότερα και το χρονικό μιας απόλυσης επιβεβαιώθηκε με κρότο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε λίγες ώρες συνειδητοποίησε ότι δεν πρέπει να αφήσει να σέρνεται η υπόθεση με την πρέσβη του στην Ελλάδα και παρολίγο συγγενή του, την Kimberly Guilfoyle. Έτσι, η πρώτη πιστολιά του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε με τη δήλωση που έδειχνε την δυσαρέσκειά του. «Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», είχε πει. Λίγα λόγια, αλλά και συγχρόνως πολλά. Λίγες ώρες αργότερα η εκπρόσωπός του ανακοίνωσε το προφανές, ότι δηλαδή ζητήθηκε η παραίτηση της Kimberly Guilfoyle. Γιατί όμως επισπεύθηκε η αποπομπή της ενός ανθρώπου που βρίσκονταν τόσο κοντά στον πρόεδρο Τραμπ? Η προφανής απάντηση είναι γιατί σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές και ο ορίζοντας ήδη δεν είναι καθαρός για τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλη μία σκιά σε αυτόν τον ορίζοντα θα έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τη συνέχεια. Δεν ήταν απλά τα δημοσιεύματα που επιβάρυναν τη θέση της Kimberly, αλλά μια σπουδαία ευκαιρία για τους πολιτικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην τον αφήσουν σε χλωρό κλαρί. Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στον Λευκό Οίκο σήμανε συναγερμός και η μόνη διέξοδος ήταν να δείξει ο πρόεδρος στην πρέσβη του την πόρτα της εξόδου. Κανείς επίσης δεν είχε πιστεί από την κάλυψη που της παρήχε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Όπως σχολίαζε έμπειρος Αμερικανός αναλυτής, η αγκαλιά που του έκανε η Guilfoyle στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν έδειχνε οικειότητα, αλλά απελπισία. Δεν θεωρείται τυχαίο επίσης το γεγονός ότι σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε την ενόχλησή του γιατί η πρέσβης ήθελε να είναι παρούσα σε κάθε εμφάνισή του στην Ελλάδα. Άνθρωποι που γνωρίζουν το παρασκήνιο και όσα γίνονται σε παρόμοιες περιπτώσεις στο Λευκό Οίκο έλεγαν ότι οι εξηγήσεις δεν έπεισαν, αλλά ακόμα και να συνέβαινε αυτό, το κακό είχε ήδη γίνει. Και η πληγή που άνοιξε στην Ουάσιγκτον θα κακοφόρμιζε. Έτσι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έλεγαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι, στην ουσία την απέλησε και μάλιστα σε ζωντανή εμφάνιση, φίλες και φίλοι. Γιατί η αλήθεια για το τι συνέβη πραγματικά με την Guilfoyle έχει βεβαίως και άλλες προεκτάσεις, κυρίως τέτοιες που αφορούν στον εν εξελίξει ενεργειακό πόλεμο τη σήμερον. They called me a failure. Και εκεί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Too dangerous to exist. So they locked me away. Forgotten. Τέτοιου είδους θέματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Until now. Για πρόσωπα όπως η Kimberly Guilfoyle.

Και βέβαια όσοι φιλώντας κατουρημένες ποδιές κατάφεραν να εισβάλλουν στο περιβάλλον της Αμερικανίδος πρέσβυρος, από χθες κλαίνε γοερά. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί. Από το επιχειρηματικό μέχρι το καλλιτεχνικό στερέωμα. Είναι τέτοιες οι στιγμές που θέλεις να ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και βέβαια η αποπομπή της Κίμπερλι έχει προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν θα επηρεαστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις από την απομάκρυνση της Guilfoyle, αν και υπάρχουν ανησυχίες. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσιεύματα και εκτιμήσεις, ωφελημένος αναμένεται να βγει ο Τόμ Μπάρακ, άτομο επίσης του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό για τη φιλότουρκη στάση του. Η δε πρεσβεία θα μείνει επί της ουσίας ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά και μέχρι να υπάρξουν εξελίξεις για τυχόν νέο πρέσβη, απευθείας ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον φαίνεται να μην υπάρχει. Οι διαδικασίες για τη διαδοχή της είναι χρονοβόρες και αυτό γιατί απαιτείται η έγκριση της γερουσίας, η οποία απαιτεί χρόνο. Ιδιαίτερα εμέσω ενδιάμεσων εκλογών με αβέβαιο αποτέλεσμα που μπορεί να επηρεάσει και τη σύνθεση των σωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνοτουρκικά εισέρχονται σε μια νέα φάση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία να προωθεί σταθερά τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή. Να σημειωθεί πως σκιές υπάρχουν και γύρω από τον Μπάρακ, όχι μόνο για διασυνδέσεις του με οικονομικά συμφέροντα. Το Ισραήλ είχε εκφράσει την ενόχλησή του για την φιλότουρκη στάση του, ενώ το όνομά του υπάρχει και στα αρχεία του διαβόητου Epstein, με τον οποίο μάλιστα είχε εκτενή επικοινωνία. Αν και είχε ακουστεί ότι θα αποπενθεί, αυτό τελικά μέχρι στιγμής λέω, δεν έχει συμβεί. Βέβαια, αμερικανική πρεσβεία και ακέφαλη δεν γίνεται. Ο Τζόσουα Χακ, ή αλλιώς Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα πρέσβη. Παρότι πρόκειται για μεταβατική λύση, ο Χακ διαθέτει μακρά εμπειρία στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, έχοντας αναλάβει θέσεις με αρμοδιότητες που εκτείνονται από τη Νότια Ευρώπη έως την Ανατολική Ασία. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός των εξωτερικών με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικής στη Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Προηγουμένως ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νοτίου Ευρώπης με ευθύνη για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε σε Σανγκάι, Τόκιο, Σόφια, Ραγκούν, Ταπέι και Χονγκ Κονγκ, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικές γεωπολιτικές περιοχές. Παράλληλα, ανέλαβε καθήκοντα στην Ουάσιγκτον μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινέζικων Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων, ενώ διετέλεσε και διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού των Εξωτερικών για τις υποθέσεις Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Κέρτ Κάμπελ. Ο Αμερικανός διπλωμάτης, που είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και έχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας, μιλά κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, ενώ γλωσσικό υπόβαθρο που συνδέεται με τη μακρά υπηρεσία του σε διπλωματικές αποστολές στην Ασία και την Ευρώπη. Βέβαια, ο Χακ δεν έχει τους διάβλους με το περιβάλλον του Τραμπ που είχε η Guilfoyle. Ωστόσο, αυτό, να ξέρετε, μπορεί στην παρούσα χρονική συγκυρία να είναι και πολύ καλύτερο. Η απομάκρυνση της Guilfoyle δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση στην Ουάσιγκτον. Η Δημοκρατική της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων
ξεκαθάρισαν ότι η αποχώρησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση να λογοδοτήσει για τις καταγγελίες. Σε δημόσια τοποθέτησή τους κατηγόρησαν την απερχόμενη πρέσβυρα ότι χρησιμοποίησε τη θέση και τις πολιτικές της διασυνδέσεις για προσωπικά οικονομικό όφελος, ενώ ζήτησαν από το Κογκρέσο να διερευνήσει τόσο τη δική της συμπεριφορά όσο και τις ευθύνες της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Κίμπερλι, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1969 στο Σαν Φραντζίσκο. Έχασε τη μητέρα της σε ηλικία μόλις 10 ετών. Μια απώλεια για την οποία είχε μιλήσει δημόσια, περιγράφοντας τα παιδικά της χρόνια. Περιγράφοντάς τα ως μια περίοδο την οποία ένιωθε ότι μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον αγάπης και ασφάλειας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φραντζίσκο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε ως μοντέλο για να πληρώνει τα έξοδά της. Ήξερα, είχε πει, ότι ήθελα να πάω στη νομική σχολή και το modeling κατέληξε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το πληρώσω, είχε πει στο περιοδικό People το 2014, αναφερόμενη και στη συνεργασία της με τη Victoria's Secret. Το 1994 αποφύτησε από τη νομική και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως εισαγγελέας. Εργάστηκε αρχικά στο Σαν Φραντζίσκο και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες με υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων. Αργότερα επέστρεψε στο Σαν Φραντζίσκο, όπου ασχολήθηκε και με υποθέσεις κακοποίησης ζώων. Η επαγγελματική της πορεία πήρε διαφορετική κατεύθυνση το 2004, όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε νομική αναλύτρια και συνεργάστηκε με τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ το 2006 εντάχθηκε στο Fox News. Έγινε ευρύτερα γνωστή ως συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The Five, αποκτώντας σταδιακά σημαντική παρουσία στο συντηρητικό τηλεοπτικό χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για φανταστείτε τώρα, από την εισαγγελία μέχρι την ελληνική αμερικανική πρεσβεία. Η αποχώρησή της από το Fox News τον Ιούλιο του 2018 συνοδεύτηκε από δημοσιεύματα για καταγγελίες πρώην συνεργάτη δάστης περί σεξουαλικής παρενόχλησης, παρακαλώ, και ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Η Γκιλ Φόιλ είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The New Worker, η υπόθεση συνδέθηκε με εξοδικαστικό συμβιβασμό, τον οποίον η ίδια αφισβήτησε ως προς τις σχετικές καταγγελίες. Το 2023 επέστρεψε στην παρουσίαση εκπομπής μέσω της πλατφόρμας Rumble. Πριν γίνει λοιπόν ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, η Γκιλ Φόιλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και λόγω της προσωπικής της ζωής. Τι είναι η τρόπο συνέβη αυτό? They called me a failure. Το 2001 παντρεύτηκε τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος του Σαν Φραντζίσκο το 2003 και σήμερα είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιανουάριο του 2005, δύο χρόνια μετά, ενώ η σχέση τους απασχόλησε εκτενώς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ένα χρόνο μετά, το 2006, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Eric Villensy, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της Roran Anthony την ίδια χρονιά. Ο γάμος τους έληξε το 2009. Η Γκιλ Φόιλ είχε γνωρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη το 2004 και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένθερμη υποστηρίκτριά του. Παρότι δεν ανέλαβε τελικά θέση στην πρώτη κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ,
συμμετείχε ενεργά στις πολιτικές του εκστρατείες. Μετά την αποχώρησή της από το Fox News, αφιερώθηκε ακόμα περισσότερο στην πολιτική δράση υπέρ των ρεπουμπλικανών υποψηφίων που στήριζε ο Τραμπ, ενώ το 2020 συμμετείχε στην προεκλογική του εκστρατεία. Το 2024 βρέθηκε ξανά στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας του, πραγματοποιώντας ομιλίες και συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις και δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων. Το 2018 η Guilfoyle ήρθε πολύ πολύ κοντά με τον Donald Trump Jr., τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν στα χωρίσματα με τη σύζυγό του Βανέσα. Η σχέση τους έγινε γρήγορα δημόσια και το ζευγάρι άρχισε να εμφανίζεται μαζί σε πολιτικές εκδηλώσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις και στο Mar-a-Lago, στην κατοικία δηλαδή του Τραμπ στη Φλόριντα. Το 2021 μάλιστα αγόρασαν από κοινού ακίνητο στην πολιτεία, ενώ η Guilfoyle μιλούσε δημόσια για την αφοσίωσή της στο σύντροφό της και την επιθυμία της να αποτελέσουν μια ενωμένη οικογένεια. Και πράγματι, αφού τρούπωσε, τα κατάφερε. Ο αραβόνας τους έγινε γνωστός το 2022, όταν η Guilfoyle εμφανίστηκε με διαμαντένιο δαχτυλίδι και ακολούθησαν σχετικές αναφορές από το ζευγάρι. Για χρόνια οι δυο τους αποτελούσαν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια του στενού περιβάλλοντος του Donald Trump. Ωστόσο, πριν από την ορκομοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους και για την παρουσία μιας νέας γυναίκας στη ζωή του Trump Jr., της Μπετίνα Άντερσον. Η Guilfoyle και ο Trump Jr. είχαν σταματήσει να εμφανίζονται συχνά μαζί, ενώ οι φήμες περιχωρισμού εντάθηκαν. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την οικογένεια, δεν υπάρχει πια Kimberly και Don, και τουλάχιστον όχι ρομαντικά. Ο αραβόνας τους δεν έχει ακυρωθεί επίσημα ακόμα, περιμένουν μετά την ορκομοσία για να το ανακοινώσουν. Αυτά γράφονταν τότε. Η ίδια πάντως είχε εμφανιστεί μαζί με την οικογένεια Τραμπ τη βραδιά των εκλογών του Νοεμβρίου του 2024. Η σχέση της Guilfoyle με την Ελλάδα δεν ξεκίνησε με τις θερμές δηλώσεις που έκανε μετά το διορισμό της ως πρέσβυρα. Το 2015, την περίοδο που η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης και της διαπραγμάτευσης για το πρόγραμμα διάσωσης, η τότε παρουσιάστρια του Fox News είχε διατυπώσει ιδιαίτερα προσβλητικά σχόλια για τους Έλληνες. Σχολιάζοντας το ελληνικό δημοψήφισμα και την απόρριψη της πρότασης των δανειστών, μας είχε χαρακτηρίσει τότε τζαμπατζίδες. Γι' αυτό κάτι τύποι, σαν τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, είναι τουλάχιστον ξεφτύλες. Για τον τρόπο που την υποδέχθηκαν, την καλωσόρισαν και την έγκλειφαν πατόκορφα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μας χαρακτήριζε τζαμπατζίδες, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υποστούμε τις συνέπειες για τη στάση μας. «Σε κανένα δεν αρέσουν οι τζαμπατζίδες», είχε πει. «Δεν έχει σημασία αν φτιάχνει

0: Είχε μάλιστα χρησιμοποιήσει μια ιδιαίτερη υποτιμητική παρομοίωση με σκύλο που λερώνει το χαλί, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες δεν τιμωρούνται για τη συμπεριφορά τους. Τα σχόλια αυτά είχαν προκαλέσει αντιδράσεις τότε, καθώς στρέφονταν εναντίον ενός ολόκληρου λαού που εκείνη την περίοδο βίωνε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της, την παρουσίασε ως το κατάλληλο πρόσωπο για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, από την άμυνα μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία. Η επιλογή της ήταν μια έκπληξη. Η ίδια είχε ανταποδώσει τις φιλοφρονήσεις, δηλώνοντας ότι ανυπομονούσε να στηρίξει τους Έλληνες, δηλαδή τους τζαμπατζίδες, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, και να συμβάλλει σε μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας. Η υποψηφιότητά της εγκρίθηκε από τη Γερουσία και ανέλαβε καθήκοντα πρέσβυρες, με την παρουσία της στην Αθήνα να συνοδεύεται από έντονο ενδιαφέρον. Κατά τη θητεία της τώρα, η ενεργειακή συνεργασία βρέθηκε στο επίκεντρο των δημόσιων παρεμβάσεών της, με ιδιαίτερη έμφαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το λεγόμενο, γνωστό και ως λεγόμενο LNG, στον κάθετο διάδρομο και στον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και την Ουκρανία. Η Αλεξανδρούπολη και η Βόρεια Ελλάδα αναδείχθηκαν σε κομβικά σημεία αυτής ακριβώς της στρατηγικής.
1: Δοκίμασε τα νέα Lion Protein.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, η Guilfoyle επεδίωξε να ενισχύσει την εικόνα της ως πρέσβυρας με ενεργή παρουσία στην ελληνική κοινωνική και δημόσια ζωή. Η δημόσια εικόνα της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη διπλωματία. Οι εμφανίσεις της στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο, η άφιξή της με φουσκωτό στο Νάμος, οι διακοπές της στο Ιόνιο με πολυτελές καταμαράν, η παρουσία της στο Final Four της EuroLeague και η συνάντησή της με την Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Ήλιας Κρυθαριώτης στο Παρίσι τροφοδότησαν επανειλημμένα τα δημοσιεύματα για την κοσμική πλευρά της ζωής της στην Ελλάδα, η οποία σύντομα θα είναι παρελθόν.

Και όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, από εκεί πάνε κι άλλοι. Διότι θα πρέπει πάντοτε να θυμάστε ότι ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και ό,τι ανέβει πολύ πολύ ψηλά, όταν θα κατέβει απότομα, πολλές φορές σκάζοντας με κρότο. 25 λεπτά μετά τις 8. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Δυναμός ραδιόφωνα, είμαστε και αυτό το πρωινό εδώ.

σούχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι, και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

Πάντως το κορίτσι δεν έφυγε με την συνήθι διαδικασία. Ξέρετε, η συνήθις διαδικασία προβλέπει την κλίση ενός πρέσβη στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις πριν από την ανάκλησή του. Αντίθετα, στην περίπτωση της Γκιλφόιλ επιλέχθηκε η απομάκρυνση εξ αποστάσεως. Τώρα γιατί συνέβη αυτό? Κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι ενδέχεται να συνδέεται με ανησυχία ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει γνωστές δεν αποτελούν το σύνολο των στοιχείων που ενδέχεται να έρθουν στο φως, ενώ στην επιστολή προς την Ουάσιγκτον η ίδια απέφυγε να αναφερθεί στις καταγγελίες. Η Αμερικανίδα πρέσβης βρισκόταν στην πρεσβεία στην Αθήνα περιμένοντας τις εξελίξεις για το μέλλον της όταν πληροφορήθηκε την απόφαση μέσω τηλεοπτικής δήλωσης της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Δεν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα ούτε από τον Ντόναλντ Τραμπ ούτε από τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο είχε εμφανιστεί να διατηρεί φιλικές υποτίθεται σχέσεις κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Με άλλα λόγια, ενημερώθηκε για την απόλυσή της τηλεοπτικά.

είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Φαντάζομαι πως έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν οικογένειά μου. Μιλάμε για επικό άδειασμα. Αλλά όταν πας και μπλέκεις με τέτοιου είδους επιχειρηματίες, πρέπει να είσαι έτοιμος, θωρακισμένος για τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες και εσύ ρε Κίμπερλι. Έτσι πάει. They called me a failure. Ξεκινώντας από εισαγγελέας, a machine too dangerous to exist. Έπειτα, so they locked me away. Τηλεοπτική παρουσιάστρια, forgotten. Στην πορεία σύζυγος δημάρχου, για να γίνει σύζυγος του γιου πλανητάρχη, όπως ήθελε. Εντάξει, δεν τα πήγε και άσχημα το κορίτσι. Πόσο πιο ψηλά να φτάσει. Για να καταλήξει πρέσβυρα, δηλαδή κυβερνήτης, σε μία από τις αμερικανικές απικίες. Και μην τσατίζεστε καθόλου που τα ακούτε. Ναι, σε μία από τις αμερικανικές απικίες. Να κουνάει το δάχτυλο νυχτημερών. Να απολαμβάνει σαμπάνιες με την ομεκλατούρα της χώρας, γεμίζοντας την αυλή της γελοτοπιούς. Σε μόνιμες διακοπές. Τα πιο ξένια στά της χρόνια. Ίσως γι' αυτό να ξέφυγε. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη της. Την ίδια ώρα και στιγμή, που η ελληνική οικογένεια καλείται να πληρώνει φέτος σε σχέση με πέρυσι ακριβότερα κατά 380 περίπου ευρώ μόνο για να ζεσταθεί. Περίπου 400 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι η ελληνική οικογένεια μόνο για να ζεσταθεί. Η διάθεση του πετρελαίου ξεκινάει αύριο 5η 15 του Οκτώβρη.

Και μπορεί οι κυβερνώντες να λένε τα δικά τους. You protect humanity. Σε κάθε περίπτωση, ο λογαριασμός παραμένει ακριβώς. This world no longer needs a guardian. It needs a superior intelligence. Your mission ends here. Το μπακόκο που πρέπει να δοθεί έρχεται. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χθες αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, προσφέροντας στους δικαιούχους πρόσθετη στήριξη πέραν της επιδότησης στην τιμή αγοράς. Θέλετε να το δούμε αναλυτικά από τα πέρυσι μέχρι τα φέτος? Λοιπόν, η τιμή αναλύτρο πέρυσι έβγαινε 1,13. Φέτος 1,60. Άρα λοιπόν, πληρωμή στον προμηθευτή 1130 για 1000 λίτρα, όχι παραπάνω. Θα υπολογίσουμε 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. 1130 πέρυσι, 1600 φέτος. Forget. Και ας υποθέσουμε ότι παίρνει κάποιος το επίδομα θέρμανσης. 1130, το επίδομα θέρμανσης σε αυτή την περίπτωση είναι 300 ευρώ. Σημαίνει λοιπόν ότι θα πληρώσει 830 πέρυσι. Φέτος που κοστίζει 1600, το επίδομα είναι 390 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 1210. Δηλαδή 830 πέρυσι, 1210 φέτος. Στην περίπτωση αγοράς 1000 λίτρων, έχοντας λάβει το επίδομα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει. Η αγορά δηλαδή ακριβένει κατά 470 ευρώ, ενώ το επίδομα μεγαλώνει μόλις κατά 90 ευρώ. Η επιπλέον ενίσχυση απορροφά έτσι περίπου το 19% της ανατίμησης που απομένει μετά την επιδότηση στην τιμή. Το νοικοκυριό δηλαδή καλείται να καλύψει τα υπόλοιπα 380 ευρώ, με το καθαρό κόστος να αυξάνεται κατά 45,8%. Προσέξτε για αυτόν που θα λάβει το επίδομα. Για όλους τους υπόλοιπους, νιώθετε έτσι? Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Κυριολεκτική ντροπή. Και όλα αυτά διότι αυτοί οι μπαγλαμάδες θεωρούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προσωπικό τους και κτημένο. Και ας τσατίζονται που το ακούνε. Γιατί έτσι είναι.

ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμά σου τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα κι εσείς.

Αφού έκαναν τα πάντα όλα για να μαζέψουν όλο τον κόσμο κάτω στην Αθήνα τις προηγούμενες δεκαετίες, πλέον μοιράζουν χρήμα για αποκέντρωση. Μπόνους έως 10.000 ευρώ δίνει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Οριστιάδα στον Εύρο, διευρύνεται και καλύπτει ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Στη νέα περίμετρο του προγράμματος εντάσσονται η Δράμα, η Φλόρινα, το Κιλκής, οι Σέρες, η Πέλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτεία. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000. Η πρώτη δόση χορηγείται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή εγκατάστασης. Νέα δυνατότητα αποτελεί η προκαταβολή των πρώτων 5.000 ευρώ προκειμένου να καλύπτονται άμεσα έξοδα που συνδέονται με τη μετακόμιση και τη νέα εγκατάσταση. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές. Η νέα κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως και δευτέρου βαθμού. Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες πολίτες οι οποίοι πριν από την εγκατάστασή τους κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμα νέοι που αποφύτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 25 από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των συγκεκριμένων περιφερειακών ενωτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν μόνιμα στις περιοχές αυτές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στην ειδική εφαρμογή του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως ότου συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 οικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Δίνουν λοιπόν μπακόκο για να την κοπανίσει κανείς από την Αθήνα. Και όχι μόνο από την Αθήνα, από τις μεγαλοπόλεις. Βέβαια, κυρία Μιχαηλίδου, τα 10.000 ευρώ για να μετακομίσεις από την Αθήνα, για παράδειγμα στην Καστοριά, δεν φτάνουν ούτε για αστείο. 5.000 ευρώ λέει προκαταβολή για έξοδα μετακόμισης. Αλήθεια, έχει ιδέα η κυρία Μιχαηλίδου πόσο κοστίζει μία μετακόμιση από την Αθήνα για την Καστοριά ενός ολόκληρου νοικοκυριού? Είναι ζήτημα αν φτάνουν, κυρία Μιχαηλίδου, τα 10, όχι τα 5, τα 10.000 ευρώ. Δυο μηνιάτικα να δώσεις για εγγύηση. Ένα τρέχον, ρε παιδί μου, και μια εγγύηση. Δεν σου βάζω τρίτο ενίκιο, προμήθεια του Μεσίτη. Εγώ σου βάζω δυο ενίκια. Πόσο να κοστίζει άραγε μια μετακόμιση από την καρδιά της Αθήνας για την Καστοριά? Πιστέψτε με, κυρία Μιχαηλίδου, όχι 5,
Ούτε 10 δεν φτάνουνε. Άρα λοιπόν τζάμπα τα δίνετε τα όποια κίνητρα. Να αλλάξει κάποιος ολόκληρη τη ζωή του, πληρώνοντας ακόμα στο τέλος για τη μετακόμιση. Ρε εσείς, τρελός παπάς σας βάφτισε. Πότε θα αρχίσετε επιτέλους να κάνετε απλές μαθηματικές πράξεις? Είστε υπουργοί. Για να κάνεις το οτιδήποτε, ακόμα και για να ανοίξεις ένα μικρό καφέ, κάνεις ένα business plan. Το πιο απλό business plan. Να βάλεις κάτω τα έξοδα που χρειάζονται για να ανοίξεις. Τίποτε άλλο, μόνον αυτό. Μόνον αυτό άμα κάνατε, για να δείτε πόσο κοστίζει μία μετακόμιση και να υπολογίζατε τον μέσο όρο ενός ενοικίου, ρε παιδί μου, σε αυτές τις περιοχές, θα καταλαβαίνετε ότι δημοσιεύετε μπούρδες. Αλλά σε μία χώρα όπου η ακατάσχετη μπουρδολογία έχει γίνει πρωτάθλημα, στο οποίο διαγωνίζεστε νυχθημερών όλοι μαζί για το ποιος θα γίνει πρωταθλητής, τα λόγια μάλλον περισσεύουν. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. You protect humanity. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα. This world no longer needs a guardian. It needs a superior intelligence. Your mission ends here. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Το καλύτερο σκηνικό. Με βροχούλα τόσο όσο. Ας τα δούμε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Εκστασί. Εκστανό. Εκστασί. Καλημέρα Βλάση, τόσο όσο Βλάση.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο στραβά, τόσο άσχημα. Είναι τρεις χειρότερα, αλλά ας κάνουμε προσπάθειες να τα ισιώσουμε. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Ανεβείτε παιδιά, δεν αξίζει τίποτα για στεναχώρια. Ανεβείτε.

0: Εμείς έχουμε και τα εργαλεία και τα κρεβάτια. Μπρούτζινε.
1: Σι. Εξτανό. Έκσταση. Εξτανό.
0: Μπρούτζινε, χαιρετισμού στην

0: Από την κορυφή του πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1 μαρκώνει όλα στη φορά. Δεύτερο εκπομπή σκιάθου στον Άγιο Αντώνη. Καλημέρα στη Σκιάθο. Απαγορευτικό από όπλου σήμερα, παιδιά. Και από εκεί και πέρα διαδίκτυο. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Και βέβαια είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους. Μάρισα την Μαρσάτη, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Πάμε παντού. Το ραδιοφωνάκι είναι παντού. Στα πέρατα της Οικουμένης. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, πρωινό, 9 και 4 λεπτά, της Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Αέρα! Καλά παιδιά, στο Αιγαίο γίνεται έτσι κακομήρα. Από ακτοπλοεία δεν κουνιέται φίλο.
1: Έκσταση.
0: Βλέπω από τον κάβο κάτω στο Σούνιο να μπαίνει μέσα ερχόμενο από τη μετεθλασμένη πορεία. Να ανεβαίνει δηλαδή από Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη, Σαντορίνη, μέσα από τα νησιά, το πλουσταρχείος, ασθμένοντας για να μπει στο Σαρονικό. Αλλά βγαίνει αυτήν την ώρα όμως το Μπλουστάρ δήλος και πάει από Πειραιά για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη. Από εκεί και πέρα δεν κουνιέται φίλο. Το Σποράδε Στάρ. Τη δεύτερη μέρα που έπρεπε να κάνει δρομολόγια για τις Σποράδες, αφού ήρθε προχθές, είναι στο λιμάνι του Βόλου. Απαγορευτικό. Μέχρι και τα υπόλοιπα πλοία στο Αιγαίο, φορτηγά και τα υπόλοιπα, βλέπουν να αλλάζουν πορείες. Άρα κατεβαίνει από πάνω τραμουντάνα. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
1: Έκσταση.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Hey! Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε? Παιδιά, αν βγείτε έξω, βάλτε κανένα διάβροχο, πάρετε καμία ομπρέλα. Γιατί έχει και αέρα. Και αν κατεβείτε στο κέντρο, περάστε και από τη Λαμπράκη. Λαμπράκη 7 εδώ στα παλιά, μην ξεχάσετε να πάρετε καφέ. Παιδιά, χωρίς καφέ δεν προχωράει τίποτα.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: μπαίνοντας βγαίνοντας από το Βόλο μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Λαρίση 174 στο καφενείο του Μανώλη. Έλα Δημητράκη, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσείς?
0: Είσαι καλά ή δεν σ' ακούω καλά, γιατί?
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά.
0: Τι φοράμε νιτσεράδες για να μοιράζουμε καφέ, για πες.
1: Κανονικότατα.
0: Με το μηχανάκι που πήγαινε όλος και με την νιτσεράδα.
1: Πάντα.
0: Πώς μπορεί, ρε, πάνω στο μηχανάκι φοράει νιτσεράδα και έχει το δίσκο, πώς γίνεται?
1: Ακροβατικά, ακροβατικά.
0: Παναγία μου. Ήταν τεμποτοφύλακας αυτός παλιά, ε?
1: Γι' αυτό μπορεί.
0: Παναγία μου. Τι προτείνεις για σήμερα, Δημητράκη?
1: Χάντρες, χάντρες.
0: Χάντρες. Πά, του καιρού. Του καιρού.
1: Παναγία. Βέβαια.
0: Μπράβο, Μέρη, μπράβο. Κάτι άλλο περίεργο που δεν ξέρω?
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Που δεν ξέρω.
1: Θέλω να πει.
0: Για πες, για πες.
1: Για το κορίτσι μας, την Κίμπερλι, θέλω να μου πεις.
0: Τι να πω?
1: Το ματιάσαν το κορίτσι.
0: Καταρχήν ποτέ δεν μου άρεσε αυτή, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, εσένα είναι άλλη που τους άρεσε πολύ, γιατί έλα, δεν κατάλαβα.
0: Έλα ρε, να πούμε, έλα τώρα. Ξυλάγκορη ήταν.
1: Ναι.
0: Ξυλάγκορη τώρα, ήταν γάμπες αυτές, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τις τη φέρανε, μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι όλοι εναντίον της, αντί να ψάχνουν τι συνέβη. Ευχαριστούνται που φεύγει και η Κίμπερλι. Πού να ξέραν όμως τι παίχτη. Άντε να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προχούλα, παιδιά, μια

0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
0: Συντροφιά μας αυτήν την ώρα είναι το Μιούζ. Καφέ Μιούζ και στην Αναλήψεως. Καφέ Μιούζ και στην Ιωλκού. Καφέ Μιούζ απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης. Με όλα τα κομφόρ. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες, τυροπιτάρες, σοκολατοειδή. Υπάρχει και περίπτερο μέσα στο καφέ. Τα πάντα όλα. Και με το καφεδάκι, το νεράκι, δωράκι. Και βέβαια ανεβαίνοντας στην Ιωλκού, μόλις περάσουμε την Γιάννη Δήμου, στο αριστερό μας χέρι θα δείτε απ' έξω καφέ Μιούζ.

0: Κυρίες και κύριοι, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αποτελεί το κυρίαρχο θέμα της ελληνικής επικαιρότητας. Αν είναι δυνατόν, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει τα φαινόμενα σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θέτοντας αρκετές περιοχές σε κατάσταση red coat, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Στο επίκεντρο των έντονων καταιγίδων και των ισχυρών βροχοπτώσεων βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες και άλλες παραθαλάσσιες ζώνες. Σοβαρά προβλήματα αναφέρονται ήδη στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας στο Μαντούδι και κατέρευσε γέφυρα, καθώς και στη Σκιάθο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και ενεργοποιήθηκε το μήνυμα 112 και ξύπνησε ο Τζούμας με αποφάσεις των τοπικών αρχών. Πολλά σχολεία στις πληγήσεις περιοχές παραμένουν σήμερα κλειστά ή λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για την ασφάλεια των μαθητών. Στο Αιγαίο πνέουν εξαιρετικά ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, με αποτέλεσμα να εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Βόλου, του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς και της Ραφίνας. Οι αρχές και η πολιτική προστασία συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των μηνυμάτων της υπηρεσίας 112. Στην τροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Τι έγινε με το αγιγαρόρεμα? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: για το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Μαγνησία, ηπειρωτική και νησιωτική. Πάμε στο στρατηγείο της Περιφέρειας. Εκεί είναι η στρατηγός, η αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Παπαδημητρίου. Κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε. Έχετε εικό...
1: Ήταν ναι. Μια βραδιά δύσκολη, φυσικά ήταν οι υπηρεσίες έξω, επέβλεπαν τα ρέματα και το δικό μας δίκτυο. Μια πτώση είχαμε από ένα δέντρο στο δρόμο Χάνια Κισού. Μικρά πράγματα, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα εδώ στην υπηρετική Μαγνησία. Λειτουργήσαν άριστα τα ποτάμια μας φυσικά. Το πρόβλημα είναι στα νησιά, κύριε Κουμιώτη, όπου υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, δυνατοί άνεμοι έπνεαν όλο το βράδυ και ιδιαίτερα και στη Σκόπελο, ήταν κοντά στα 10 ποφόρα από ό,τι πληροφορήθηκα. Έχουν πέσει πάρα πολλά δέντρα, υπάρχουν απαντήσεις που γίνονται στην Σκιάθο. Στη Σκόπελο τώρα μίλησα με τον Δήμαρχο, έχει φύγει ένα εστιοφόρο στην Περιστέρα και πάνε για διάσωση εκεί του κόσμου το λιμενικό. Νομίζω ότι είναι πολλά και μεγάλα τα προβλήματα στα νησιά μας. Εκεί πρέπει να εστιάσουν όλες οι υπηρεσίες, πυροσβεστική, λιμενικό, δήμη. Νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει τώρα, ώστε να δούμε τι ζημιές είναι αυτές και στο οδικό δίκτυο και γενικότερα θα το δούνε φυσικά εκεί.
0: Μάλιστα. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω απερίσπαστη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.

0: Κόσα, σε πάρα πολλά εκεί τη Σκοπέλο. Κεντρικό δίκτυο τώρα έχει αποκατασταθεί προς τη Σκόπελο προσωρινά. Έχουμε κατά τις δέντρο στον επαρχιακό δρόμο πάρα πολλά φερτά υγικά και από τα γνωστά ρέματα κατεβαίνει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς είναι καθαρισμένα, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί αν συνεχίσει αυτή η βροχή. Ο αέρας έκανε μεγάλες καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο κυρίως. Γκρέμισε όλα τα δέντρα που υπήρχαν μπροστά από το δημοτικό καφενείο. Έστειλε και κάποιες φωτογραφίες τώρα. Πέντες χάλασε. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Και τώρα βρέχει καταρακτοδός. Δηλαδή ασταμάτητα από χθες. Κατεβαίνουν από δρόμους που είχαν ασφαλτοστρωθεί. Ευτυχώς κατεβαίνει πάρα πολύ νερό. 40-30-40 πόντους νερό κατεβαίνει. Σπίτια υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν. Νομίζω έτσι όπως το βλέπω, εάν όπως λένε ελαττωθεί με την πάροδο του χρόνου, ότι δεν θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θα δούμε πώς θα τα καλύψουμε. Μόνοι μας είναι δύσκολο. Θα χρειαστούμε και μηχανήματα, θα χρειαστούμε και άλλα πράγματα. Όμως νομίζω πως θα ανταπεξέλθουμε.
1: Ναι. Μου λένε, μαθαίνω.
0: Έχουμε... Ναι.
1: Μαθαίνω, Δήμαρχε, ότι ψάχνετε κάποιο ιστιοφόρο.
0: Όχι, δεν το έμαθα αυτό. Πιθανότατα να ψάχνουν κάποιο ιστιοφόρο, γιατί είμαι από το βράδυ και η αστυνομία τρέχει τώρα πριν από λίγο. Πήρε η πυροσβεστική στους δρόμους. Με το λιμεναρχείο δεν μίλησα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα επικοινωνήσω τώρα που μου το λέτε σε λίγο. Δεν με πήραν τηλέφωνο. Φαίνεται ότι δεν χρειάστηκε κάτι από εμάς.
1: Ναι. Δήμαρχε, εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, σα ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: και εγώ και σε ευχαριστούμε. Γεια.

0: Μετά λοιπόν την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου, το δήμαρχο Σκοπέλου, το Σταμάτο Μπερίση, ακούσατε τι συμβαίνει στη Σκόπελο. Τώρα στη Σιάδο, ποιο παπά, ποιο κουμπάρο. Εκεί δεν πάω στη δημοτική αρχή, δεν υπάρχει δημοτική αρχή. Πάω στην αντιπολίτευση. Επικεφαλής είναι ο Νίκος ο Πασχάλης. Κύριε Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δώστε μου την εικόνα του νησιού σας, παρακαλώ.
1: Ήταν ένα δύσκολο βράδυ πάλι. Η Παπαδιαμάντη πλημμύρισε. Δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τώρα ζημιές ακόμα και εγώ δεν έχω κατεβεί γιατί γύρισα αργά. Κάποια μαγαζιά πρέπει να βάλανε λίγα νερά μέσα. Το νερό της ήταν γύρω στα 200 χιλιοστά είναι μέχρι τώρα. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό για αυτή την εποχή. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν και έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Ο μετεωρολογικός σταθμός του Νίκου του Πασχάλη, τι αναφέρει, τι εικόνα έχει αυτή την ώρα, πόσο κατέβηκε η πίεση καταρχήν?
1: Η πίεση δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Ήταν στα 1010 το πρωί, 1009.
0: Ψηλά, ψηλά.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι. Εντάξει, ήταν μια κακοκαιρία, μια φθινοπορεινή κακοκαιρία όπως έχουμε συνήθως. Απλά αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι τον τελευταίο καιρό η Παπαδιαμάντη γεμίζει πολύ πιο εύκολα νερό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ήταν μια συνηθισμένη βροχόπτωση, όπως ζήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Συνηθισμένη δεν τη λες, έντονη ήταν, αλλά όχι κάτι εξωπραγματικό. Δεν ήταν ούτε Ντάνιελ ούτε κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα. Απλά έχουμε δομικά ζητήματα στην περιοχή. Ένα από αυτά είναι η Παπαδιαμάντη. Μάλιστα. Κύριε Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι δύναμη. Καλημέρα.

Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε. Στη Μαγνησία το στίγμα της επικαιρότητας σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη καθορίζεται απόλυτα, τελείως απόλυτα, από το κύμα κακοκαιρίες, το έντονο, συνηθισμένο, λέει ο Νίκος ο Πασχάλης, ο οποίος έχει μετεωρολογικό σταθμό στο νησί, που βρίσκεται αυτό το έντονο κύμα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ακούσαμε το δήμαρχο της Κοπέλου να λέει ότι βρέχει καταρακτοδός αυτή την ώρα, έχοντας θέσει ολόκληρη την Μαγνησία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η Μαγνησία λοιπόν, συμπεριλαμβανομένων των σποράδων, βρίσκονται στο επίκεντρο του αναβαθμισμένου δελτίου επικίνδυνων καιρικών.

Έχει πέσει πολύ νερό. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 με 130 χιλιοστά. Στη Σιάθο μας είπε ο Νίκος ο Πασχάλης, ήταν πολύ περιμεγαλύτερο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ στο Βόλο οι αρχές παρακολουθούν στενά τα ευαίσθητα σημεία της περιοχής. Και το υπερευαίσθητο σημείο της περιοχής του Βόλου ποιο είναι? Ο Κραυσίδωνας. Αν λειτουργεί υδραυλικά σωστά ο Κραυσίδωνας, δεν είναι, γεννάται κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι τι γίνεται, γίνεται σε περίπτωση υπερχείλησης. Και οπωσδήποτε λόγω των θελωδών βόρειο-ανατολικών ανέμων, εντάσσεως 9 και τοπικά 10 μποφόρ, συγκοινωνία από το λιμάνι του Βόλου, σας είπα από την αρχή, προς τις σποράδες. Απαγορευτικό απόπλου. Μπρούζινε το νου στο λεωφορείο, ρέμισε μπάρα ο ένας. Τελείωνε. Καινούριο. Κατερίνα Λιόγιου.

0: Μπακαλέτσις, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Εκεί λοιπόν φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, να τρέμουμε για λίγο νεράκι παραπάνω. Τρέμουμε στην κυριολεξία. Και όλα αυτά συμβαίνουν λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών. Ή όσα αντιπλημμυρικά έγιναν ήταν λαθασμένα. Κατασκευαστικά λάθη. Για να τα παίρνουν οι εργολάβοι και οι διάφοροι. Τώρα πάνε να γίνουν, πάνε να πιάσουν τα νερά από ψηλά από τα βουνά με φράγματα, ώστε να ξεθυμένει η πίεση του νερού ψηλά και να μην πλημμυρίζουμε στα παιδινά, να μην πλημμυρίζουν οι πόλεις. Άμα πιάνετε το νερό ψηλά, δεν θα κατεβάζει πολύ ο κραυσίδωνας, δεν θα πλημμυρίζει ο Βόλος, δεν θα καταστρέφονται αγοραστέ που μας πνίξατε με τον Ντάνιελ. Και αφού είπα Ντάνιελ και αγοραστό, ακούστε την είδηση. Ούτε αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Στο Σκαμνί θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 κατηγορούμενοι. Στο μονομελές εφετείο Λάρισας για τον θάνατο 9 πολιτών στην Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 23 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Η δικάσιμος προσδιορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 27 για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας, πλημελήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, από υπόχρεο διαπαραλήψεως, τελεστής άπαξ και κατασυρωή και της πλημμύρας από αμέλεια τελούμενη διαπαραλήψεως, από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, ενώ λόγω ειδικής δοσιδικίας για δύο από τους κατηγορουμένους η δίκη θα διεξαχθεί στο εφετείο Λάρισας. Καταλαβαίνετε τώρα, κατηγορίες που να γελάνε και τα μυρμήγκια. Εκτός από τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η τότε Δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, καθώς και 13 στελέχη τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών, δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Εξαιτίας της έλλειψης έργων ορεινής υδρονομίας. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ντάνιελ και των πλημμυρών που είχαν προκληθεί, είχαν χάσει τη ζωή τους 17 πολίτες, από τους οποίους οι 9 στο νομό Καρδίτσας. Από αυτούς οι 2 έχασαν τη ζωή τους, στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου, ενώ είχαν προκληθεί σοβαρές καταστροφές στις περιουσίες κατοίκων σε πολλές περιοχές της Καρδίτσας. Λόγω των ευθυνών για τα ανεπαρκή αντιπλημμυρικά έργα διενεργούνται έρευνες για τις ευθύνες των αρμοδίων και από τις 3 και από τις άλλες 3 εισαγγελίες της Θεσσαλίας. Στη δίκη θα κληθούν να καταθέσουν πάνω από 60 μάρτυρες. Το σκεπτικό της παραπομπής αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες και αφού οι κατηγορούμενοι λάβουν το κλητήριο θέσπισμα. Άρα σας τα λέμε πιο μπροστά εμείς, πριν καν τα μάθουν οι ίδιοι. Αλλά ρε εσύ αγοραστέ, για πλημέλημα, όλη αυτή η λανθασμένη πολιτική τόσα χρόνια, αυτό το ροκάνισμα του δημόσιου χρήματος είναι πλημέλημα? Είναι πλημέλημα ρε κοντέ? Είναι πλημέλημα ρε καΐλια?

0: force de pression.
1: Ελάτε παιδιά, ελάτε, ανεβείτε!
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Κυρίες και κύριοι, με κάποιο τρόπο έχω αυτή την ώρα σε ζωντανή σύνδεση, με κάποιο τρόπο, δύο εικόνες. Με κάποιο τρόπο βλέπω από διαφορετική οπτική το Κηφισό κάτω στην Αθήνα. Είναι έτοιμος να ξεκυλήσει, παιδιά. Έχει φουσκώσει σε επικίνδυνο βαθμό ο Κηφισός. Οι πάντες είναι σε επιφυλακή. Αν υπερχυλήσει ο Κηφισός, θα σκοτωθεί κόσμος. Δεν λέω θα πνιγεί, λέω θα σκοτωθεί.

Έχω λοιπόν δύο εικόνες μπροστά μου που δείχνουν τον Κηφισό να έχει φουσκώσει από την ασταμάτητη βροχόπτωση, αλλά και από τα λάθη που προφανώς έχουν γίνει εκεί, που έχουν φέρει το ποτάμι στα όρια του, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Οι αρμόδιες αρχές κάτω στην Αθήνα βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, παρακολουθώντας στενά τα κρίσιμα σημεία του ποταμού. Από πάνω έχει γίνει δρόμος, εκεί που υπάρχουν ξέφωτα, εκεί αν υπερχειλήσει θα γίνει το σώσε. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ήδη σοβαρά προβλήματα στις μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, στους γύρω δρόμους. Ας ευχηθούμε να κάνουμε το σταυρό μας να μην σπάσει ο Κηφισός. Γιατί θα τρέχουν εκ των υστέρων μετά να δικαιολογηθούν. Θα σκοτωθεί κόσμος. Παιδιά, πριν τρεις εβδομάδες αυτοί οι δυο είχαν γράψει τραγούδι καινούριο. Καρβέλες και Φύση. Και αφού γράψαν τραγούδι, μετά μαλώσανε. Άλλοι ξεφτύλες αυτοί οι δυο.

Με ρωτούν αρκετοί ακροατές αν η κακοκαιρία τελειώνει σήμερα το απόγευμα. Ναι, από ό,τι υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι, ο καιρός θα παρουσιάσει κάποια σημάδια βελτίωσης από σήμερα αργά το απόγευμα. Ωστόσο, μια νέα επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από μεθαύριο Παρασκευή. Δηλαδή, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί κυρίως στις ανατολικές, ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, επηρεάζοντας περιοχές όπως τις Σποράδες εδώ σε εμάς, το Πήλιο και την Εύβοια. Μια μικρή ανάπαυλα από το απόγευμα και αύριο την Παρασκευή συνεχίζεται.

φυσικά έχουμε πτώση του υδραργύρου. Αυτή την ώρα στο Βόλο, στο Βόλο έχουμε μόλις 12 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα σε πολλά σπίτια άναψαν τα καλοριφέρ. Όσοι έχουν αυτόνομη θέρμανση και πολύ σωστά έχουν μια θερμοκρασία χειμώνα καλοκαίρι, όταν πέφτει κάτω από τους 22 ανάβουν τα καλοριφέρ. Παράδειγμα, στο δικό μου σπίτι δεν άναψαν γιατί είχα θερμοκρασία μέσα 24 βαθμούς. Κάτω από 24 δεν έπεσε. Σε πολλά σπίτια όμως, και ειδικά σε μονοκατοικίες που δεν συνορεύουν, που δεν υπάρχουν μεσοτυχίες, πέφτει ο υδράργυρος. 12 βαθμούς αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου, 15 στη Σκιάθο, 14 στη Σκόπελο, 14 στην Αλόνισο.

Και όπως είπε ο Νίκος ο Πασχάλης, ήταν πολύ δύσκολη η νύχτα στο νησί στη Σκιάθο. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, νερά μπήκαν σε καταστήματα, σε σπίτια. Από ό,τι μαθαίνω παρασύρθηκαν και δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Προβλήματα υπάρχουν τόσο μέσα στην πόλη της Σκιάθου, στο χωριό της Σκιάθου εν πάση περιπτώσει, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Παράδειγμα, μέσα στην πόλη, σε σημεία του περιφερειακού δρόμου, η κυκλοφορία γίνονταν με μεγάλη δυσκολία. Τέλος πάντων, αν δεν έχετε δουλειές, μην μετακινήσετε προς το παρόν, ώστε τα οποιαδήποτε συνεργεία να φτιάξουν 5 πραγματάκια ό,τι μπορούν. Περιορίστε εν πάση περιπτώσει τις μετακινήσεις σας. Και κάντε τι θα κάνετε εκεί στη Σκιάθο με την Παπαδιαμάντη. Κάντε κάτι, φέρτε μελετητές, ζητήστε βοήθεια, πέρα από την κριτική βέβαια. Το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα. Κάντε κάτι για την Παπαδιαμάντη. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να δικούμε ανθρώπους. Δεν είναι μόνο τωρινό το φαινόμενο της Παπαδιαμάντη. Το θέμα της Παπαδιαμάντη χρονολογείται. Ήταν κατασκευαστικό λάθος από την αρχή. Λάθος μπαζώθηκε. Λοιπόν, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Δεν τα ρίχνουμε όλα στην τελευταία δημοτική αρχή. Μην τρελαθούμε. Διαχρονικό το θέμα. Ανασκουμποθείτε όμως και λύστε το. Λύστε το και με τη λύση της Παπαδιαμάντη φτιάξτε και τον αγωγό της αποχέτευσης εκεί πέρα, με βρωμοκοπάει. Άντε κουνηθείτε. Αυτά είναι τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα είναι σαν της αλουμινίου. Ποιες πτήσεις θα έρθουν, πότε θα έρθουν, με ποιες αεροπορικές και τέτοια, Θοδωράκι. Αυτά είναι σαν της αλουμινίου. Τις γυαλίζεις, τις ξαναγυαλίζεις και παίζετε το παιχνίδι. Τα σοβαρά είναι στις υποδομές. Άμα δεν έχετε υποδομές και πνίγεστε, δεν λέει κάτι. Εκεί λοιπόν να εστιάσετε το ενδιαφέρον σας. Άντε!

Και βέβαια ο μεγάλος πόλεμος γίνεται στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλος πόλεμος. Πόλεμος για την ενέργεια, και ο πόλεμος αυτός έχει και παράπλευρες απώλειες. Να ξέρετε, η αποπομπή της Kilberry Guilfoyle εντάσσεται στα παρακλάδια του ενεργειακού πολέμου. Αφήστε τώρα αυτά που λένε ότι μπήκε σε αεροπλάνο επιχειρηματιών και πήγε στο Παρίσι. Ξέρετε πώς συμβαίνουν κάθε μέρα στα αεροπλάνα των επιχειρηματιών και πάνε ταξίδια. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή τι είναι δωροδοκία να μπει? Τις είπαν τις πρέσβυρες, πάμε στον Παρίσι. Πήγε και αυτή με στο αεροπλάνο. Τι έγινε? Μπήκε στο αεροπλάνο του Τσάκου, ξέρω εγώ. Στον Τσάκο μπορεί να βρεθείς και εσύ με στο αεροπλάνο. Μια φορά βρέθηκα σε ελικόπτερο. Σε ελικόπτερο. Και ποια είναι η πλάκα? Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην Άνδρο, μέσα στη βίλα του Τσάκου. Λοιπόν, η αποπομπή της Γκίλμπερι εντάσσεται στον ενεργειακό πόλεμο. Αλλά κάτω στην Αθήνα ποιος θα πάρει χαμπάρι? Ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδη. Ποιος να πάρει χαμπάρι? Ο Πιερακάκης. Ποιος να πάρει χαμπάρι? Ο Φλωρίδης. Ο Σκέρτσος, ο Γεραπετρίτης, η Σδούγκου, ο Λιβάνιος. Όλοι αυτοί που σας λένε είναι Πασόκοι. Ε, παιδιά, πώς γίνεται? Κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, καλά πώς γίνεται? Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με Σκέρτσο, Πιερακάκη, Φλωρίδη, Μενδώνη, Χρυσοχοίδη, Λιβάνιο, Θεμιστοκλέους, Σδούγκου, Γεραπετρίτη, όλοι αυτοί είναι Πασόκοι. Όλοι αυτοί είναι Σημιτιστάν. Κύριε Θόδωρο, πώς γίνεται? Πώς να μην αντιδράσει ο Σαμαράς? Πώς να μην αντιδράσει ο Καραμαλής? Πώς να μην αντιδράσουν όλοι αυτοί? Με ποιους κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Με όλους τους Πασόκους και με το χλεχλέ τον Άδωνη. Πώς, κύριε Θόδωρε, να μην αντιδράσουν τα στελέχη, τα μεγάλα του κόμματός σας? Δεν γίνεται, γίνεται. Καινούριο, Κατερίνα Γιώργιο. Καινούριο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Αλλού ήθελα να σας το πω προηγουμένως, αλλά έμεινα στους πασόκους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

και στον ενεργειακό πόλεμο με τα παρακλάδια του. Ένα από αυτά ήταν, είχε σαν θύμα και την Gil Foy. Είμαστε κυρίες και κύριοι σε μια τροχιά καινούργιας ενεργειακής πίεσης. Όχι μόνο εμείς, ολόκληρη η Ευρώπη. Γιατί? Διότι οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Να ξέρετε ότι έχουμε περιορισμένες προμήθειες LNG από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης, έτσι. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για πτώση της θερμοκρασίας είναι δεδομένες. Οπότε θα είναι πολύ παγερός ο χειμώνας. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα περίεργο σκηνικό. Θα έλεγα με όλα αυτά τα θέματα δημιουργούν ένα επιβαρημένο σκηνικό που αυξάνουν βέβαια τον κίνδυνο για ανατιμήσεις, να αυξηθεί κι άλλο η τιμή. Να σας πω ότι οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά στα 87 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έτσι μετριέται. 87 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Από το 22 μέχρι σήμερα, στο υψηλότερο. Σήμερα είναι Τετάρτη, χθες έγινε καταγραφή, χθες γίνανε συγκρίσεις, ώστε έγινε αισθητή αυτή η ανωδική πίεση που σας λέω από χθες, όταν τα συμβόλαια, είχαμε και συμβόλαια χθες αναφοράς των Ολλανδών, του Ολλανδικού εκεί κόμβου, που έφτασαν τα 87 και 20 ευρώ η μεγαβατόρα. Να ξέρετε όμως ότι καθοριστικός παράγοντας πίσω από την άνοδο αυτών των τιμών ήταν και η διαταραχή στις εξαγωγές LNG από τον Περσικό κόλπο. Εκεί έπαιξε το παιχνίδι του ο Ντόναλντ. Όλα αυτά που συνέβησαν εκεί στα στενά του Ορμούζ είχαν σαν στόχο όλο αυτό. Αυτό το παιχνίδι. Έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα ο Τραμπ. Έχει ρίξει αρκετά το δημόσιο χρέος του. 3 εκατομμύρια χρωστάει η Αμερική. Πάνω στην Νορβηγία έχουν βλάβες. Με δεδομένο ότι όλες οι προβλέψεις για την κεντρική Ευρώπη δεν είναι καλές, όλες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χαμηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη. Επομένως, μια παρατεταμένη περίοδος ψύχους σίγουρα θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου για θέρμανση και να οδηγήσει όλο αυτό ώστε να αντληθούν μεγαλύτερες ποσότητες από τις αποθήκες. Από την άλλη, γίνονται μεγάλες διακοπές χωρίς προγραμματισμό, προγραμμάτιστες διακοπές λειτουργίες στις υποδομές φυσικού αερίου πάνω στην Νορβηγία. Επομένως, έχουν πέσει οι εξαγωγές. Έχει πέσει η διαθέσιμη δυναμικότητα εξαγωγών μέσω αγωγών από την Νορβηγία προς την ευρωπαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να
οδηγηθούμε σε αυτήν την στενοπό. Άρα λοιπόν τα περιμένουμε όλα. Ας κάνουμε τα κουμάντα μας. Θα μου πείτε τώρα τι κουμάντο να κάνει ένα γεροντάκι που έχει το φυσικό αέριο μέσα στο διαμέρισμα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ο καθένας αντιμετωπίζει από το δικό του μετερίζει τα πλήστα όσα. Ο καθένας είναι μια διαφορετική περίπτωση, μια ανεξάρτητη μεμονωμένη. Παράδειγμα, σε ό,τι με αφορά, δεν πάει να είχα μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, 25 βαθμούς, που δεν είχα 25, πάντοτε έχω 22. 21,5, 22. Αλλά υπήρξε μια πενταετία, η προηγούμενη πενταετία, από πέρυσι με καλά. Την προηγούμενη πενταετία δεν πάει να είχα 22. Αν δεν φορούσα μπουφάν μέσα στο σπίτι, δεν γινότανε. Μπουφάν με 22 βαθμούς, μπουφάν. Ήταν ο οργανισμός μου τόσο αδύναμος που ήθελα μπουφάν μέσα στο σπίτι. Στην έξοδο, Παναγία μου. Φασκιωμένος. Ρούζινε, μη γελάς από χαρά. Ρούζινε, εδώ με να σε αντιμετωπίσω, να σε σκίσω. Τέτοιες δυνάμεις διαθέτω. Αλλά ήταν μια πενταετία, για να μην σας πω ότι πάπλωμα και από κάτω φορούσα μπουφάνα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Από τη μία μεριά τα λέμε έτσι ότι η απομάκρυνση της Αμερικανίδας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ήταν από τα απόνερα ενός ενεργειακού πολέμου. Από την άλλη όμως, εντάξει, η Αμερικανίδα στήριζε το κάθετο διάδρομο. Έτσι. Να, χθες βγήκε αυτός ο εξάρχου, Αλέξανδρος Εξάρχου, άλλη φάτσα αυτός. Αυτός είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic, LNG, δεν συμμαζεύεται. Και είπε πέντε πράγματα για την είδηση της απομάκρυνσης της Αμερικανίδας. Και μάλιστα ο εξάρχου εξάρει τη συμβολή της Guilfoyle στο έργο του κάθετου διαδρόμου. Έλεγε δηλαδή χθες βράδυ ο εξάρχου ότι το έργο του κάθετου διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, είπε, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η Guilfoyle, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Και ότι η Atlantic, η εταιρεία του δηλαδή, λέει ο εξάρχου, έλεγε χθες βράδυ, επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της πρέσβειος στην προώθηση του έργου του κάθετου διαδρόμου, μια στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Και λες τώρα εσύ, πώς τα λέει έτσι ο εξάρχος, θα είχαμε τέτοια ωφέλη και ήταν μαζί μας οι Κίλμπεροι? Δηλαδή ρε εσύ εξάρχου, εμείς σαν ελληνικός λαός, για να έχουμε καλό ερώτημα, τι πραγματικά κερδίζουμε δηλαδή αυτά, από αυτά που κάνατε εσείς? Δηλαδή ρε εσύ εξάρχου, μέσα από τέτοιες, καλά ο εξάρχου, η εταιρεία του, του διαθέτει και προσωπικός jet, Lear jet, για να πηγαίνει στο Παρίσι. Εκεί μέσα έμπαινε και η Κίλμπερι. Εντάξει. Τι κερδίζουμε εμείς, ο απλός λαός ρε εσύ εξάρχου, μέσα από τέτοιες μεγαλεπίβολες, όπως πολύ σωστά λες, ενεργειακές συμπράξεις, μέσα από αυτές τις, κύριε Μαμάκη, γεωπολιτικές ανακατατάξεις? Δηλαδή ρε εσύ εξάρχου, αν τον είχα τώρα απέναντί μου, θα το ρωτούσα πέντε πραγματάκια και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου απαντούσε. Γιατί δεν τον συνέφερε. Οι υποστηρικτές ρε εσύ εξάρχου του κάθετου διαδρόμου, όπως είσαι και εσύ, και των στρατηγικών συμφωνιών για το LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καλημέρα σας κύριε Δράγνη. Πάρη! Εσείς λοιπόν κύριε εξάρχου προβάλλετε επιχειρήματα του στυλ ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο για ολόκληρη, ξέρω εγώ, την νότιο-ανατολική Ευρώπη, ότι αυτό αυξάνει, ξέρω εγώ, θα επιχειρηματολογούσε, υποθέτω, θα επιχειρηματολογούσε ο εξάρχου, ξέρεις, θα μου έλεγε Γιώργη, αυτό αυξάνει το διπλωματικό, αυξάνει το στρατηγικό βάθος της Ελλάδας απέναντι στους περιφερειακούς ανταγωνιστές, όπως είναι απέναντι οι Τούρκοι. Και θα μου έκλεινε και το μάτι ο εξάρχου. Επίσης θα μου έφερε, θα με έβαζε και απέναντι από τον Πούτιν, λέγοντάς μου ότι, ξέρεις Γιώργη, η διαφοροποίηση των πηγών, η απεξάρτηση με τη δημιουργία του κάθετου, η απεξάρτηση από μονοπωλιακούς παρόχους, θα μου έκλεινε πάλι το μάτι, όπως το ρωσικό αέριο, θωρακίζουν την Ελλάδα, θα μου έλεγε, και την ευρύτερη περιοχή από ενεργειακούς εκβιασμούς του Πούτιν, από ξαφνικές, ξέρω εγώ, διακοπές, τροφοδοσίες και τέτοια πράγματα. Θα μου έλεγε επίσης ότι, κοίταξε να δεις, η κατασκευή
η λειτουργία τέτοιων υποδομών, όπως θα έκανε ο Πάρης εδώ στο, στο σωρό που ήθελε να κάνει, Πάρη, η κατασκευή και η λειτουργία τέτοιων υποδομών προσελκύουν ξένους.

Και του έλεγα κάτσε απέναντι ρε εξάρχο. Φώναξε και το φίλο στον μπάρι του, Δράχνη. Δεν μου λέτε ρε. Παρά την μετατροπή της πατρίδας μου σε Κόγκο, εμείς ο λαός ρε συνεχίζουμε και ερχόμαστε κύριε μαμάκι αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, με υψηλούς λογαριασμούς φυσικού αερίου. Η πρόσβασή μας λοιπόν σε αμερικανικό LNG έχει μεταφραστεί αυτόματα για μας σε φθηνότερη ενέργεια, για το νοικοκυριό μας, για τις επιχειρήσεις μας. Μόγκα ο εξάρχο. Δεν μου λες ρε εξάρχο. Αυτές οι συμφωνίες πρωτίστως ωφελούν εσάς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κατασκευαστικούς ομίλους, ενεργειακούς ομίλους, επάρει εφοπλιστικούς ομίλους, επάρει εξυπηρετούν τις γεωπολιτικές επιδιώξεις ξένων δυνάμεων παρά τις άμεσες ανάγκες τις δικές μας, τις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας. Ε, σωστά θα μου λέγει αυτός. Αλλά απαντήσεις δεν θα είχε. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για μας είναι το ίδιο. Και όταν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, αν έδινε όπως θα δώσει τώρα και ο Πούτιν, θα είχαμε μειωμένες τιμές. Άρα λοιπόν, γιατί να μας εξυπηρετεί, γιατί να στηρίζουμε εσύ εξάρχο εσάς, τους φίλους σας και την Αμερικανίδα που είναι υπέρ του κάθε του διαδρόμου, και να μην υποστηρίξουμε τον Πούτιν για να έχουμε φθηνότερη ενέργεια. Ε, κύριε καθηγητά Μάζη, καθηγητή Μάζη, κύριε καθηγητά, μέχρι προχθές πίστευα. Τώρα και εσύ με το Σαμαρά, κύριε Μάζη, πες μου κύριε Μάζη, ναι, δέχομαι ότι η Γκιλ Φόιλ είναι θύμα αυτού του ενεργειακού πολέμου. Εμείς τι κερδίζουμε οι απλοί Έλληνες πολίτες κύριε Μάζη? Σε αυτό μπορείς να μου απαντήσεις, όχι. Επήγαινε και εσύ με το Σαμαρά. Δεν πιστεύουμε κανένα σας κύριε καθηγητά. Κανένα σας δεν πιστεύουμε. Ό,τι λέει ο καθένας το λέει για να το χρησιμοποιήσει, να το έχει στη φαρέτρα του για να το εκμεταλλευτείτε αργότερα. Κύριε καθηγητά, δεν πιστεύουμε κανένα σας. Είστε όλοι στο στόχαστρο. Είστε όλοι κύριε Μάζη μπαγλαμάδες. Γι' αυτό σας λέω κύριε Μαμάκη, κύριε Μαμάκη, να μας τα λέει τώρα, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, με βροχή, υψηλό βροχο ή έντονη βροχή, να είμαστε εκεί πίσω από τον πύργο, εκεί στα στενά, πώς λέγεται η περιοχή, κύριε Μαμάκη, πρέπει να έχετε πάει. Θα φορούσαμε αδιάβροχο, από μέσα ισχυροψύχιο, θα έβρεχε και θα είμαστε σε ένα από εκείνα τα καφέ, κύριε Μαμάκη, κάτι καφέ που έχω να παίξω τέντες και εκείνα τα ξύλινα, τα επιπλάκια, τα τεπεζάκια, τα στρόκυλα εκεί στα στενά του Παρισιού, και θα ακούγαμε και γαλλική μουσική και θα πίναμε τέτοια ώρα, 10:30 πρωινό στο Παρίσι, με ψηλόβροχο, ύβρο, δυνατή βροχή, κύριε Μαμάκη, και θα απολαμβάναμε τον καφέ μας και άσε το Μάζι και τον Εξάρχο και την Γκιλ Φόιλ να λένε τα δικά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιούμε το καφεδάκι μας, αλλά με τι μουσική να συνοδεύσουμε αυτήν την ιεροτελεστία, κύριε Μαμάκη, μισό λεπτάκι. Κύριε Μαμάκη, έχετε εσείς καφεδάκι μπροστά σας? Έτσι να σκεφτούμε νοερά ότι είμαστε στο Παρίσι, μέσα στα στενά. Κύριε Μαμάκη, με αυτό εδώ, με αυτό εδώ.

0: Σούμπλη.
1: Και να φορούσαμε και εκείνα τα αρώματα γαλλικά, τις κολόνιες, έτσι αντρικές. Μας φοβολούσε ο τόπος. Περνούσε και καμιά γαλίδα. Δεν θα λέγαμε και όχι.

Εντάξει τώρα κύριε Μαμάκη, αν ήμασταν εκεί θα ήταν ό,τι καλύτερο να συνέβαιναν, αν συνέβαιναν όπως σας τα είπα προηγουμένως, όπως τα έχω στο μυαλό μου δηλαδή. Αλλά δυστυχώς περισσότερες φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι. Άλλη είναι η πραγματικότητα και άλλο είναι αυτό που έχεις εξειδανικεύσει. Άρα καλύτερα είναι να μην το ζεις στην πραγματικότητα, αλλά μέσα από την εικόνα που σχηματίζεις εσύ, γιατί η σύγκρουση μεταξύ ψευδαίσθησης και πραγματικότητας, η σύγκρουση είναι τις περισσότερες φορές, κύριε Μαμάκη, πάρα πολύ σκληρή. Τι λέμε ρε τώρα? Δηλαδή όταν εξειδανικεύουμε μια κατάσταση, δεν βλέπουμε αυτό που πραγματικά είναι, αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη να είναι. Εμένα μου αρέσει έτσι η εικόνα στο Παρίσι και πιο πολύ την έφερα την εικόνα στο Παρίσι, στην Δουνκέρκη, ψηλά, ή στη Ρουέν, στη Ρουέν. Εκεί συγκένα τα στενά ήμουνα, τα οποία βέβαια τα έζησα στην πραγματικότητα, αλλά ήταν υπέροχη η πραγματικότητα. Τα είχα μάλλον εξειδανικεύσει και ακριβώς τα έζησα στην πραγματικότητα. Αλλά τις περισσότερες φορές όμως γίνεται αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην εικόνα, στην ψευδαίσθηση και στην πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, κύριε Μαμάκη, ότι όσο πιο ψηλά τοποθετούμε κάτι στο μυαλό μας, τόσο μεγαλύτερη, τόσο πιο επώδυνη είναι η πτώση. Πότε? Όταν αυτό αποκαλυφθεί στην πραγματική του διάσταση. Γι' αυτό λέω σε κάποιους και σε κάποιες, το νου σας ρε, εκεί ψηλά που έχετε καβαλεί στο καλάμι, γιατί η πτώση θα έχει μεγάλο θόρυβο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις νιώθει ο άνθρωπος προδομένος, όχι απαραίτητα επειδή η κατάσταση μας κορόιδεψε, αλλά επειδή διαψεύστηκε το δικό μας σενάριο. Έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί κακά τα ψέματα, η πραγματικότητα είναι γεμάτη ατέλειες. Η πραγματικότητα είναι γεμάτη, κύριε Μαμάκη, ελαττώματα. Η πραγματικότητα, κύριε Μαμάκη, έχει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Η πραγματικότητα. Ενώ η εξειδανίκευση είναι ασπρόμαυρη. Ή όλα τέλεια ή όλα χάλια. Και όταν συναντηθεί το ασπρόμαυρο με τον γκρίζο, άσε να πάει στο διάολο. Ρε Μπρούζινε, τι λέμε ρε πάλι ρε. Ρε Μπρούζινε. Στη φίλη ακροάτρια μου στέλνει μήνυμα για την Kilfoyle. Κυρία μου, όλα αυτά που μάθαμε τις τελευταίες ώρες για τις δραστηριότητες της πρώην πρέσβυρας σίγουρα ενισχύουν όλη την καχυποψία των πάντων, όλων των πολιτών, ότι πίσω από αυτές τις στρατηγικές προτεραιότητες εθνικής σημασίας παίζουν διάφορα παιχνίδια. Παίζουν διάφορα σκληρά παιχνίδια επιρροής, παιχνίδια οικονομικών συμφερόντων. Αλλά προσέξτε, μακριά όλα αυτά τα παιχνίδια όμως, μακριά από το δημόσιο συμφέρον. Και για να κλείνουμε το θέμα της Kilfoyle, κυρία μου, ενώ η χώρα κερδίζει πόντους, αν κερδίζει, στην διεθνή, κύριε Μάζη, διπλωματική σκακέρα, η πρόκληση παραμένει, κύριε Μάζη, να αποδειχθεί στην πράξη πως αυτή η γεωπολιτική ισχύς μπορεί να επιστρέψει ως όφελος στην καθημερινή ζωή μας
στην εφημερία του Έλληνα Πολίτη. Κύριε Μάζη, αυτά να πεις και στον Πάνο Παναγιωτόπουλο, που ο Πάνος Παναγιωτόπουλος να του πεις. Δεν γεννήθηκε τώρα. Ήταν υπουργός του Σαμαρά. Ήταν υπουργός. Και σαν υπουργός να του πεις του κύριε Μάζη του Παναγιωτόπουλου, σαν υπουργός, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Άιντε!

εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Τι ωραία που περνάμε ρε παιδιά, βροχούλα, καφεδάκι. Τι μου λέτε τώρα.

και αφήστε το μυαλό να πλανάτε. Κορνεδάκια, δεν έχεις χορτάσει ρε εσύ κορνέδες, δεν χόρτασες. Ξέρετε τι σκεφτόμουν το προηγούμενο λεπτό, κύριε Μαμάκη, έπιασα πάλι τον κύριο Μαμάκη, τον έχω τρελάνει. Κύριε Μαμάκη, τι σκεφτόμουν, αυτό που έλεγα προηγουμένως για τη Γαλλία, για την εξειδανικευμένη εικόνα και την πραγματικότητα, ξέρετε πού πήγε το μυαλό μου? Πήγε στη Σκιάθο. Πήγε στη Σκιάθο. Δηλαδή, αυτό που μας έλεγε το πρωί ο Πασχάλης, η περίπτωση της οδού Παπαδιαμάντη. Έχετε πάει στη Σκιάθο, έτσι δεν είναι? Την ξέρετε τη Σκιάθο? Η οδός Παπαδιαμάντη, που κάποτε ήταν κεντρικός δρόμος, πιο μπροστά βέβαια σας είπα τι ήτανε, χήμαρος, ποτάμι, μετά μπαζώθηκε, έγινε κεντρικός δρόμος και τις τελευταίες δεκαετίες είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και κυρίως πεζόδρομος. Αυτή η περίπτωση της οδού Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, κύριε Μαμάκη, αποτελεί την απόλυτη επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε πριν λίγη ώρα. Δηλαδή, την βίαιη σύγκρουση της εξειδανικευμένης εικόνας με την ομή πραγματικότητα, κύριε Μαμάκη. Και εξηγούμε αμέσως. Απ' τη μια πλευρά, ακούτε ρε, εκεί στη Σκιάθο έχετε διακοπή ρεύματος. Έχουν διακοπή ρεύματος. Αλλά πολλοί ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Διακοπή ρεύματος. Αλλά ενδεχομένως κάποιοι έχουν τον τρόπο και ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ή σε κάποια σημεία μπορεί να επανήλθε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Μαμάκη, ότι από τη μια πλευρά έχουμε την εξειδανικευμένη τουριστική βιτρίνα. Και πείτε μου αν συμφωνείτε με το συλλογισμό μου. Από τη μια πλευρά λοιπόν, στην Σκιάθο, στην Παπαδιαμάντη, έχουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη Γαλλία, την εξειδανικευμένη τουριστική βιτρίνα. Δηλαδή ένας γραφικός, ένας κοσμοπολίτικος πεζόδρομος, Νίκο Πασχάλη, γεμάτος εμπορικά καταστήματα, η Παπαδιαμάντη, γεμάτος καφέ, γεμάτος τουρίστες, από όλο τον κόσμο τουρίστες. Μια Παπαδιαμάντη, ένας πεζόδρομος που διαφημίζεται ως το απόλυτο ειδηλιακό σκηνικό των ελληνικών νησιών. Νίκο Πασχάλη, Απ' την άλλη πλευρά, η φύση έρχεται σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, με μια ακόμη βροχούλα να υπενθυμίσει. Κύριε Μαμάκη, να υπενθυμίσει με τον πιο βίαιο τρόπο την πραγματική ταυτότητα αυτού του δρόμου. Γιατί η Παπαδιαμάντη, ρε παιδιά, δεν σχεδιάστηκε ποτέ από τη φύση για να γίνει πεζόδρομος. Νικολάκη Πασχάλη, να πεις του Θοδωράκη του Τζούμα, του φίλου σου, ότι η Παπαδιαμάντη ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας φυσικός χήμαρος. Γκαΐλια! Το μπάζωμα! Είδατε, κύριε Μαμάκη, που το πήγα? Έχω άδικο? Να μου πείτε μετά τη γνώμη σας. Από το Παρίσι, από τα στενά της Δουνκέρκης και της Ροέν, βρεθήκαμε στην Παπαδιαμάντη. Τα παραλληλίζω. Καλά δεν κάνω? Δηλαδή, το μπάζωμα και η τσιμεντοποίηση των ρεμάτων είναι η κλασική ελληνική συνταγή της ανάπτυξης των περασμένων δεκαετιών. Νέου! Δηλαδή τι? Πιστέψαμε ότι αν ρίξουμε άσφαλτο και μπετόν πάνω από ένα ποτάμι, το ποτάμι θα πάψει να υπάρχει. Όμως, εσείς το νερό, εσείς μπορεί να μην έχετε μνήμη, αλλά το νερό έχει μνήμη. Όταν ξεσπάει μια έντονη καταιγίδα,
στην περίπτωσή μας, όταν ρίχνει λίγο παραπάνω νεράκι, το νερό θα αναζητήσει την ιστορική του κήτη. Το νερό δεν αναγνωρίζει ούτε τουριστικές επιχειρήσεις, ούτε πεζοδρόμια, ούτε βιτρίνες. Όταν λοιπόν, όταν στο μπάζωμα του παρελθόντος προστίθενται τα βουλωμένα, προστίθενται τα ανεπαρκή φρεάτια του παρόντος, το αποτέλεσμα ρεσής είναι νομοτελειακό. Κύριε Μαμάκη, συμφωνείτε? Νομοτελειακό. Ο δρόμος μετατρέπεται σε ορμητικό ποτάμι. Το νησί κόβεται στα δύο. Περιουσίες καταστρέφονται. Και το περιβόητο μήνυμα 112 έρχεται απλά να επιβεβαιώσει το δομικό μας έλλειμμα στις υποδομές Γκαΐλια. Επομένως, έχουμε και λέμε, το τρέξιμο, ο πανικός των αρμοδίων, δηλαδή του Θοδωράκη του Τζούμα, κάθε φορά που βρέχει, είναι η τιμωρία, κύριε Μαμάκη, είναι η τιμωρία για την εξεδανίκευση μιας τρελής, μιας στρεβλής ανάπτυξης, αντί για ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα, αντί για υπογειοποιήσεις, αντί για σεβασμό στη γεωγραφία του τόπου, επιλέχθηκε η εύκολη λύση να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Μέχρι που έρχεται λίγη παραπάνω βροχούλα, σηκώνει το χαλί και μας πνίγει στην πραγματικότητα, κύριε Μαμάκη. Να λοιπόν η εξαδανικευμένη εικόνα και η ομοί πραγματικότητα του Παρισιού. Κύριε Μαμάκη μου, Κατερίνα Αλιόλιου, στο καινούριο Φαρμακείο Ανοιχτό. Έτσι λέει το Κατερινιό, Φαρμακείο Ανοιχτό, καινούριο. Κορνεδάκια. Όχι, αν έχω άδικο, κύριε Μαμάκη, να μου το εξηγήσετε μετά, σε λίγα λεπτά.

0: κάποιοι ακροατές έχετε λυσάξει με την Gil Foil, με την Kimberly. Σας πάρει χαμπάρο Αργυρός, σας κυνηγάει. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή, καλημέρα στο 61.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Άρε Τραμπ, τι μας έκανες. Μας πήρε τις ματάρες, τις σκυλάρες και τα τούμπανα. Ό,τι και να μας φέρεις τώρα, Kimberly δεν θα είναι. Καλημέρα.
0: Σ' άρεσε και σένα η Kimberly?
1: Υπερβολικά.
0: Τι σου άρεσε ρε Φίλιππε, εξήγησέ μας, θα καταλάβουμε και εμείς δηλαδή.
1: Από την κορυφή μέχρι τα νύχια, το μαλλί της, τα μάτια της, τα χείλη της, το... Μ' άρεσε, πώς να το κάνουμε. Σε πολλούς άρεσε, δεν άρεσε μόνο σε μένα. Τώρα βλέπω αυτά τα κανάλια τώρα εδώ πέρα, χωρίς φωνή τα έχω, δεν θέλω, διαβάζω τα χείλη. Και λένε τώρα βλακίες, κανένας δεν λέει αυτά που είπατε εσείς. Όλοι λένε ότι ηχητικά ντοκουμέντα με επιχειρηματίες και βλακίες. Τον πραγματικό λόγο δεν τον αναφέρουν. Δηλαδή, καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Δηλαδή μισό λεπτό ρε φίλε. Δηλαδή ρε φίλε, σ' αρέσουν οι μεγάλες? Γιατί αυτοί 57 χρονών, σ' αρέσουν οι μεγάλες, δηλαδή εσένας.
1: 57 χρονών είναι.
0: Βέβαια. Πόσο την έκανες?
1: Πιο μικρή φαίνεται.
0: Ναι.
1: Μεστομένη γυναίκα, ξέρει τι ζητάει.
0: Δηλαδή εσύ αισθάνεσαι πιτσιρικάς και σου αρέσουν οι μεγάλες?
1: Εγώ τι είμαι, όσο είμαι, 66 χρονών.
0: 66 και σου αρέσουν οι μικρότεροι, 57 αυτοί. Ναι.
1: Ωραία, αυτή η γυναίκα μου αρέσει, πώς το λέω. Θα σας ξαναλέω, ό,τι και να μας φέρει τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον άντρα θα φέρει τώρα, μα δεν πιστεύω να φέρει γυναίκα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά αδερφέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παναγία μου. Ανατριχιάζει ο καιρός.

0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Στην άλλη μεριά εδώ στο ρέμα, που είναι τα μάτια, είναι μπολωμένα. Κάνει μια χάρη και πες, δεν ξέρω τώρα που υπάγεται αυτό το ρέμα, να ξυμπολώσουν, γιατί άμα έρθει μια φορτούνα θα βλέπω πολύ δύσκολα, θα χαλάσουν οι δρόμοι πάλι.
0: Τι μάτια είναι αυτά, μπουλωμένα?
1: Πώς ήταν στον μπαμπά σου από κάτω?
0: Α,
1: τα κιούγια,
0: ναι.
1: Στον μπαμπά σου,
0: ναι.
1: Και από κάτω, ναι. Ακριβώς τέτοια είναι εδώ από πάνω σε εμάς.
0: Πού πάνω, ψηλά στη γέφυρα?
1: Από κάτω από τη γέφυρα, κύριε Γιώργο.
0: Αχα, τι είναι, είναι τα μπουλωμένα μάτια, λέτε ότι είναι αγωγή?
1: Ναι, ναι, αγωγή κιούγια των... λέγονται, τα μάτια κιούγια. Τα λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, κιούγια λοιπόν των ομβρίων, έτσι, των ομβρίων.
1: Είναι το ρέμα του ανάβρου το κεντρικό και φοβάμαι, ναι. Κάθομαι σύνορα εγώ εδώ,
0: ναι.
1: Και φοβάμαι γιατί, τι να πω, δεν ξέρω, περιμένω να καθαρίσουν, ακόμα τίποτα.
0: Ναι. Αχα.
1: Δεν ξέρω πού υπάγονται τώρα αυτά, δεν ξέρω.
0: Ναι, έγινε. Το μικρό σας όνομα?
1: Γιώργος, Γιώργος.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, εγώ με τον μπαμπά σου έλεγα καλημέρα.
0: Μπράβο, μπράβο, αδελφέ.
1: Γιατί είμαστε μεγάλοι στα χρονιά.
0: Ναι, πόσο είσαι, πόσο, 45 είσαι?
1: Στα 80 παρά ένα.
0: 80 παρά ένα, πιτσιρικάς είσαι ακόμα. Εκείνος αν ζούσε θα ήταν...
1: 100 και.
0: Όχι, μισό λεπτάκι, βάλε 20. Ναι, 102 θα ήταν. 102.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήξερα εγώ τα χρόνια, ήξερα.
0: 102. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο, καλή μέρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Ξέρω ότι θα κάνεις δουλειά και γι' αυτό σε πήρα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Ελάτε ρε παιδιά στο κεντρικό ποτάμι του Ανάβρου που περνάει μέσα από την Άη μεριά. Ποιος θα πάει, η Περιφερειακή Ενότητα, κυρία Παπαδημητρίου, εσείς? Ποιος θα πάει, ο Δήμος Βόλου? Δεν είναι μες στην Κήτη. Μες στην Κήτη είναι, αλλά η αγωγή των ομβρίων είναι βουλωμένη, λέει. Δεν πέφτουν όλο μέσα στο ποτάμι. Δεν παίρνει τα νερά τους παρόχθους να τα ρίξει μέσα. Είναι βουλωμένα. Και επειδή με όλους αυτούς δεν μπορώ να βγάλω άκρη, μόνο με έναν άνθρωπο μπορώ να συνεννοηθώ. Κύριε Γιώργο, άμα τα αφήσω τώρα ξεχάστηκε και δεν θα κάνει κανένας τίποτα. Γι' αυτό δεν τα αφήνω. Δεν τα αφήνω. Τώρα θα γίνει.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τη Δήμαρχε. Μπορώ να συνεχθώ με άλλον. Δεν μπορώ να συνεχθώ με άλλον. Το αντιληπτών, έτσι δεν είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Πράτος. Δεν έχει καμιά σχέση με το αντικείμενο αυτό, αλλά ζητούμε help. Φωνάζουμε βοήθεια. Άγιε Μεριά.
0: Τον άκουσα τον κύριο. Μπράβο. Πρέπει να είναι, να εννοεί τα στρώματα, τα κλούδια που είναι εντός του ποταμιού. Εκεί ναι. Που κάνουν απορροή τα όμβρια.
1: Σε κάποιο ύψος. Σε κάποιο ύψος, ναι.
0: Σε κάποιο ύψος, ναι, είναι της περιφέρειας. Θα μιλήσω με την κυρία Παπαδημητρίου.
1: Ναι.
0: Θα την ενημερώσω για το τηλέφωνο αυτό που άκουσα.
1: Ναι.
0: Να την πω ότι είπαν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω θα επέμβει. Απλά ναι. Καλό θα ήταν να ξέρουμε και σε ποιο ύψος.
1: Λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα που φτιάξατε εσείς.
0: Λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα, ναι. Μάλιστα. Εκεί στο Ηλία την ταβέρνα που λέμε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λίγο πιο κάτω.
1: Μπράβο.
0: Ναι, θα ενημερώσω, τον άκουσα τον κύριο.
1: Ναι.
0: Θα πάω την κυρία Παπαδημητρίου να την ενημερώσω σχετικά.
1: Αν και θα έλεγα, αντιδήμαρχε, πάρε και τη ΔΕΙΑΜ, γιατί είναι η αγωγή των ομβρίων που πέφτουν μέσα στο ποτάμι. Η αγωγή των ομβρίων ρίχνουν στο ποτάμι τα όμβρια των παρόχθειων. Άρα λοιπόν, πες του κοπάνα να κάνει τα κουμάντα του.
0: Θα τον πάρω και τον κουπάνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα τον πάρω.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ, αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, να ακούσουμε εσάς. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα με τη δική σας αντίληψη και τη δική σας κριτική να συζητήσετε το θέμα αυτό που έγινε στη Γαλλία με τα market, με τους hacker που μπήκαν στο λογισμικό και έγιναν χιλιάδες τόνοι τροφίμων, καταστράφηκαν.
2: Ναι.
1: Αυτό αν το... εσείς που έχετε την ψυχολογία Ρομπέρτο Δασόν.
2: Τι έχω?
1: Του Ρομπέρτο Δασόν.
2: Να
1: υπερασπίζεστε το δίκαιο των φτωχών.
2: Να είστε καλά, κυρία μου, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.

0: Καλά εκεί πέρα, κυρία μου, έγινε φοβερή. Τι λένε κυρία μου, κυβερνοεπίθεση. Κυβερνοεπίθεση. Κυρία μου, ξέρετε τι έγινε εκεί συγκεκριμένα? Εκεί έγινε, μιλάμε τώρα για πρωτοφανής ενέργεια. Έγινε κυβερνοεπίθεση, κυρία μου, στα συστήματα ψύξης των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τι έκαναν? Οι hacker εκμεταλλεύτηκαν κάποια κενά ασφαλείας σε λογισμικό μιας διαχείρισης και μέσα σε μια νύχτα πήραν τον έλεγχο των ψυγείων. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι πρωτοφανές. Μέσα σε μια νύχτα πήραν τον έλεγχο των ψυγείων, τον έλεγχο των καταψυκτών σε περισσότερα από 400 καταστήματα μεγάλων αλυσίδων. Carrefour, Cooperative και δεν συμμαζεύεται. Αντί για ψύξη, οι hacker τι έκαναν? Ανέβασαν τη θερμοκρασία μέχρι και τους 50 βαθμούς. Το αποτέλεσμα, αλίωση. Αλίωση, καταστροφή χιλιάδων τόνων φρέσκων, χιλιάδων τόνων κατεψυγμένων τροφίμων που κατέληξαν στα σκουπίδια. Απώλειες, εκατομμύρια ευρώ. Με την εισαγγελία, κυρία μου, του Παρισιού και την Εθνική Υπηρεσία εκεί της Γαλλίας να κάνουν έρευνες επί ερευνών, κατεπήγουσα έρευνα και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή αυτό το περιστατικό, κυρία μου, τι αποδείχνει? Που είπατε και πολύ καλά κάνατε και το φέρατε. Αυτό το περιστατικό είναι μια βίαιη, μας υπενθυμίζει βία πόσο ευάλωτος είναι ο σύγχρονος κόσμος, κυρία μου. Δηλαδή στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα πάντα πανέξυπνα, ψηφιακά και δήθεν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, τι κάναμε? Ανοίξαμε την πόρτα σε απειλές που κάποτε όλα αυτά τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτά γίνανε πραγματικότητα. Η τεχνολογία σε όλη την άρνησή της. Δηλαδή κυρία μου, όταν ένας ανώνυμος hacker μπορεί από το σπίτι του, από ένα παγκάκι ενός πάρκου, από την άνεση του υπολογιστή του, σε ένα οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορεί να σαμποτάρει την αλυσίδα τροφίμων μιας ολόκληρης χώρας της Γαλλίας, τότε η κουβέντα, κυρία μου, πάει σε άλλο επίπεδο. Εδώ δεν μιλάμε απλά για οικονομική ζημιά μιας πολυεθνικής. Εδώ μιλάμε για μια ευθεία επίθεση στις βασικές υποδομές διαβίωσης των πολιτών. Που στο κάτω-κάτω θεωρώ ότι οι hacker αυτοί δεν είχαν στόχο εμάς, τους πολίτες, είχαν στόχο τις πολυεθνικές. Θα το θυμηθείτε, αυτό θα έχει συνέχεια. Αυτό δείχνει ότι η αχίλιος πτέρνα όλων των δυτικών κοινωνιών, κυρία μου, βρίσκεται στην απόλυτη εξάρτηση από αυτόν τον ψηφιακό έλεγχο. Αυτό θα τους τιμωρήσει. Θα τιμωρηθούν από τις ίδιες τους τις εφευρέσεις. Απλά δεν άκουσα όμως αν αυτό σας πείραξε εσάς ή σας ενθουσίασε, κυρία μου. Αυτό δεν μου το είπατε. Τώρα θεωρώ ότι μάλλον θα έχετε αλλάξει για θέση, άποψη. Κυρία μου. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Με προκάλεσες. Η Νέα Δημοκρατία που σου πήρε το Πασόκ, όλους έτσι.
0: Ψέματα είπα.
1: Εθνική Ελλάδος έτσι. Μητσοτάκης. Εγώ απλώς να σου αναφέρω ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι έτρεψαν στην κρίση του λαού και όλοι εξελέγησαν. Και μάλιστα τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς εγώ να σας επιθυμίσω την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας της 4 Οκτωβρίου του 1974. Τότε αρχηγός ήταν ο Γέρος ο Καραμάνης. Έτσι τι είχε πει. Ότι η παράταξη αυτή καλύπτει από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι στο άλλο άκρο. Δηλαδή το σύνορο. Και γιατί το είπε αυτό. Διότι είπε ότι η πολιτική παράταξη αυτή ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την έννομη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα μου πεις αυτά, ρε φίλε, εφαρμόζονται? Όχι, στο σύνολο τους. Έτσι έχουμε πολλές συλλήψεις και χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά δεν είμαστε κι εμείς άμεροι ευθυνών με αυτούς που στέλνουμε στο κοινοβούλιο και εκείνο που με κακοφαίνεται περισσότερο είναι αυτοί που πάνε στην Ευρωβουλή, που εκεί τι είναι, μια ομάδα που διαπραγματεύονται μεταξύ τους φιλίες, ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο και προσπαθείς να κερδίσεις κάτι για τη χώρα σου από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως μια οντότητα με έναν πρόεδρο και έναν ξέρω εγώ πρωθυπουργό οτιδήποτε. Άρα έχουμε μακριά πολλά πράγματα να προσθέσουμε.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα το πρωί για τους Πασόκους, τους πρώην συμμετικούς, εσείς το εντάσσετε στην στρατηγική της διεύρυνσης.
1: Ακριβώς. Αυτό είπα. Και ακούω τώρα που τσιρίζεται πάντα για το Γεωργιάδη. Δεν και καλά θέλετε να τον βγάλετε πρώτο νικήσει να δει με ρεκόρ ψήφωνα. Αλλά πρόσεξε. Για το Θόδωρο του Ζουμπολί δεν με ενδιαφέρει η άποψη καθενός. Θέλω να σε έχει την άποψή του. Είναι ο πιο αποτελεσματικός υπουργός. Εξεχρονίζει η νοσοκομεία. Τόσα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους. Αυτά ας μην τα παραβλέπουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν υπηρετούνται αμφιβολίες.
0: Προσωπικά δεν τα παραβλέπω, αλλά πρέπει και εσείς να παραδεχθείτε ότι ο Άδωνης είναι κολοτούμπας. Πείτε το, είναι κολοτούμπας.
1: Γιατί τσιρίζεις τώρα και τι, εντάξει αυτό και εμένα δεν μ' αρέσει καλά.
0: Όχι επειδή τσιρίζει. Όχι, επειδή είναι κολοτούμπας. Άλλα έλεγε κάποτε και άλλα λέει τώρα. Αυτό λέω.
1: Εντάξει τώρα στην πολιτική.
0: Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά γιατί παραδέχομαι ότι είναι αποτελεσματικός.
1: Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ είπα σε αυτό. Γιατί κολοτούμπιδες έχουμε δει στο ελληνικό κοινοβούλιο πάνω πολλούς έτσι. Πόσοι λακτήσαν από το Πασόκ και πήγαν και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει σημασία. Γι' αυτόν μιλάμε. Είναι κολοτούμπας τέλος.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εγώ προσωπικά του το έχω πει και του αχαζός.
1: Λοιπόν, για να πάμε λιγάκι τώρα για την Κυριακή Μπέλη την οποία ρυθήκαμε να τη φάμε έτσι. Όλοι περιμέναμε, συγγνώμη, πόσο καιρό τότε, σήμερα έρχεται η Κύπελη, αύριο έρχεται η Κύπελη. Τέλος πάντων, ήρθε στην Αθήνα, τέλος πάντων. Αλλά ας δούμε έτσι το ιστορικό της αυτή η γυναίκα, τι πέρευε εκεί στην Αμερική πριν έρθει, τουλάχιστον ως πρέσβερα εδώ στην πατρίδα μας. Εγώ από ό,τι τουλάχιστον είχα διαβάσει, αυτή η κυρία επί δεκαετίες ήταν έτσι ένα δημόσιο πρόσωπο. Και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, δεν θυμούμαι το όνομα του επίσητου, του σύζυγου της, το πρώτο, ο οποίος είχε γίνει δήμαρχος του Σαν Φραντζίσκο. Διότι παλιότερα αυτή δούλευε στην εισαγγελία της Καλιφόρνιας, αργότερα είχε μεταπηδήσει τηλεόραση στο CNN και στο Court TV και μετά πήγε στο Fox News, πώς το λέτε εσείς και στα αγγλικά, αν το λέω σωστά.
0: Fox News, ναι.
1: Α, μπράβο. Από εκεί ξέρετε γιατί έφυγε. Έφυγε το, αν θυμάμαι καλά, το 2018 γιατί κατηγορήθηκε από εσωτερικές καταγγελίες για παρενόχληση σεξουαλικής κάποιου πρώην βοηθό της. Κάπου εκεί μετά έφυγε και πήγε στον Τραμπ ως δεξί χέρι και στην Επιτροπή Χρηματοδότηση για την προεκλογική καμπάνια για τις εκλογές το 2020. Εν μεταξύ, είχε αρμονιαστεί το γιο του Τραμπ το 20 ήταν νομίζω. Ναι, και χώρισαν το 24 έτσι και σήμερα ο Τραμπ απεποιείται μετά όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει και διέσπει. Τέλος πάντων ήρθε εδώ στην Αθήνα η κοπέλα και εγκληματίστηκε αμέσως στα πάρτι και στα μπουζούκια δημιουργώντας φιλίες με προσωπικότητες της εγχώριας στους Μπίζο, όπως το είπατε τον Κώστα Αργερό και τη Σίλια Κρυθαριώτη και τέλος πάντων εκεί μπήκαν και τα λόμπι τα μεγάλα και μάλιστα του είχα πει όταν ήρθε κάποτε εδώ από το σταθμό σου ότι κάποιος που έλεγε και έδινε δίπλα της ήταν κάποιος Χρήστος Μαραφάτσος. Είναι ένας Ελληνοαμερικάνος λομπίστας ο οποίος αυτός ήταν επικεφαλής της οργάνωσης των Ελληνοαμερικανών για τον Τραμπ. Και είχε συνέχεια συναντήσεις και όπως μας διάβασε σωστά, πήγε με τα κότερα και με τα αεροπλάνα του Τσάκου και του Εξάρχου και μάλιστα ο κύριος Εξάρχου που διάβασε έβγαλε και μια τεράστια ανακοίνωση ότι ξέρετε εδώ ενδιαφερόμαστε για τον κάθε του διάδρομο που είναι η εθνική ανάγκη και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έγιναν κάποια πράγματα και αν έχουν δώσει αληθεία σε αυτά με τις 100.000 που έφερε στη δημοσιότητα η Wall Street Journal στην Αμερική για τα 100.000 και τέτοια, άρα ήταν έτσι ένα σκάνδαλο τεράστιο. Αυτά έφταναν στην Αμερική εδώ και κανένα δύο μήνες και περισσότερο από ό,τι είδα και δεν άρχισαν να τις σχολάσουν και στα γρήγορα. Τώρα θα μου πεις και τη στιγμή εμείς που εδώ ήρθε ο Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα λέει πληροφορίες ότι ενοχλήθηκε από τον εναγκαλισμό που την έκανε όταν έφτασε εδώ ο Ρούμπιο και δεν το θέλησε αυτό, οπότε λένε οι πληροφορίες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπεγράφησαν κάποιες συμφωνίες με την Αμερική. Από την αντίθετη πλευρά έχουμε τον Τζον, αυτόν τον Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη, τον οποίο επανειλημμένος καλείται στην Αμερική και κατηγορείται όχι μόνο από τους αντιπάλους, από τους δημοκρατικούς, αλλά και από τους, από το κόμμα του Τραμπ, ότι περισσότερο ενδιαφέρεται για την Τουρκία και λιγότερο για την Αμερική. Άρα είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα. Τώρα είμαστε εν αναμονή και ενώ καίγεται ο τόπος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και δεξιά και αριστερά, εμείς τώρα τι γίνεται, ποιος θα την αντικαταστήσει και πότε θα έρθει και να έρθει. Οι πληροφορίες λένε ότι το νούμερο 2 της πρεσβείας, κάπως έτσι λέγεται, George Hall, είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, ο οποίος πριν έρθει εδώ ήταν βοηθός υφυπουργός εξωτερικών στη Νότια Ευρώπη και έχει λέει, μια μεγάλη πείρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάντως λένε από εκεί την Αμερική, αν επιλεγεί νέους πρέσβες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι διπλωμάτης καριέρας. Γιατί καθώς μετά το διορισμό των άλλων, εκείνων του Φαγκάστα στο Βλατζίδη, και τον θυμάστε τον Τζούνι, από την κυριολεκτική εδώ και κυβέρνηση Μπάιντεν, άρα η Αθήνα πέρασε λέει από την κατηγορία των πρεσβειών όπου στέλνονται μόνο πολιτικά πρόσωπα. Η Γκυλφόη δεν ενδιαφέρονταν ως πρώτη στιγμή να στείλει στην Αμερική, στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες λέει ότι η πρώτη επιλογή ήταν το Βατικανό. Αλλά ξαφνικά μετά, εφόσον χώρισε εκεί με το γιο του Τραμπ και κάποιες εισηγήσεις, ήρθε εδώ στην Ελλάδα και άλλοι υποψήφοι που νομίζω κάποιος θα την εγκαταστήσει. Εγώ αναφέρομαι στον βουλευτή των Ριπουμπλικάνων στη Φλόριντα, του Γκάζ Μπρελάκης. Είναι ένας Ελληνοαμερικάς που βλέπω πάρα πολλά χρόνια τιμείται από τους Έλληνες εκεί στην Αμερική, ο οποίος είναι και αυτός φύλλα προσκύμενος προς το Ρούμπιο. Υπάρχουν και μάλιστα και να χάσουν οι Ριπουμπλικάνοι τη γερουσία. Αυτός πιστεύω γίνεται αποδεκτός από όλους. Υπάρχει μια νέα υποψηφιότητα, οπότε έχω διαβάσει τον Τζον Τζόρτζ. Αυτός ήταν, διορίστηκε πρόσφατα από την Ελλάδα πρόξενος στη Νέα Ορλιάνη. Είναι ένας Ελληνοαμερικάνος και αυτός επιχειρηματίας και ενώ έχει στενές σχέσεις και αυτός με τον Μαρκ Ρούμπιο. Και το τελευταίο πρόσωπο που θέλω να αναφέρω είναι ο Κατσιμαδίτης, πώς λέγεται πάλι για αυτός, ένας Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας μεγάλος και αυτός είναι φίλος του Τραμπ και του Ρούμπιο. Αλλά ο Ρούμπιο με την εμφάνισή του εδώ στην Αθήνα και με το προφίλ του να βγει στην πνίγκα απέναντι από την Ακρόπολη, φυσικά και εμάς διαφήμιση μας έκανε, αλλά και αυτός δημιούργησε ένα όμορφο προφίλ, διότι η μάχη θα είναι σκληρή μεταξύ του Guy Devant, όπως λέγεται ο αντιπρόεδρος, και του Μαρκ Ρούμπιο. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά κάποιος θα φτάσει να αντικαταστήσει, γιατί από εδώ μεριά είπαμε ο άλλος συμπεριφέρεται σαν Τούρκος παρά σαν Έλληνας, παρά σαν Αμερικάνος.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Σουμπούλη. Καλημέρα. Βέβαια δεν είχα σκοπό να αναφερθώ, αλλά αφού το βάλατε εσείς και το έφερε η κουβέντα. Κοιτάξτε, για να κλείσουμε την ιστορία με την Guilfoyle. Η ιστορία αυτή, κύριε Θόδωρη, η Guilfoyle μας θυμίζει τι. Μας θυμίζει ότι στην διεθνή σκακέρα οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων πηγαίνουν παντού για να κάνουν business. οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, αυτό έχουμε διδαχθεί, πηγαίνουν για να κάνουν business. Και όταν αυτές οι business γίνονται τόσο άτσαλα, εκθέτουν και την Ουάσιγκτον, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις η αποπομπή είναι ακαριαία. Ακαριαία. Τώρα, δεν είχα σκοπό, αλλά εφόσον δεν σας τα λέει ο Μάζης, γιατί πόγη μου την έχει δώσει ο Μάζης. Το έπαιζε ακέραιος και θα πάει, λέει, με το Σαμαρά. Μαζί με το έχει πια στασίδι στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Ξαφνικά πάει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, έγινε δημοσιογράφος. Ναι, και τα βάζει με την κυβέρνηση, λέει, του Μητσοτάκη. Λες και αυτός δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Παναγιωτόπουλος. Λες και ο Παναγιωτόπουλος δεν πέρασε από υπουργείο. Δεν ήταν υπουργός. Δεν είχε φθορά. Και θέλει να επανέλθει ο Παναγιωτόπουλος με το Σαμαρά για να μας σώσει. Και μαζί με αυτό θα πάει και ο Μάζης. Αυτοί, επειδή λοιπόν δεν σας τα είπαν, ακούστε, κύριε Θόδωρε. Απέναντι είμαι σίγουρος ότι τις προσεχείς ώρες, μάλλον τις προσεχείς μέρες, αν όχι τις προσεχείς ώρες, θα έχουμε μια επανάληψη της περίπτωσης Γκιλφόιλ απέναντι στους Μεμέτιδες. Τι εννοώ? Απέναντι στη θέση της Γκιλφόιλ, πρεσβευτής στην Άγκυρα, είναι ο Μπάρακ, Τόμας Μπάρακ. Αυτός λοιπόν ο Τόμας Μπάρακ είναι και ειδικός απεσταλμένος για το Ιράκ και για τη Συρία. Αυτός λοιπόν ο Τόμας Μπάρακ έχει εμπλακεί. Η Γκιλφόιλ μπήκε στο αεροπλάνο του Τσάκ.

15 δισεκατομμυρίων. 15 δις. Και να σας πω και την μεγάλη αλήθεια. Σε αυτό το μεγάλο έργο, ο Μπάρακ έχει μερίδιο κερδών 20%. Βγάλε λοιπόν από τα 15 δις το 20%. Ή μπορεί να μην είναι σωστή αναλογία, αλλά εν πάση περιπτώσει από το μερίδιο των κερδών, πόσα θα είναι τα κέρδη, το 20% είναι του Μπάρακ. Αυτό λοιπόν από μόνο του έχει προκαλέσει σάλλο τις τελευταίες μέρες. Γιατί? Διότι παραβιάζονται κανόνες διοντολογίας. Προσέξτε κύριε Θόδωρε, ο Μπάρακ, ο Τόμας Μπάρακ, δεν είναι απευθείας μέτοχος στον ίδιο τον αγωγό πετρελαίου, όμως έχει στενούς οικονομικούς δεσμούς και μερίδιο κερδών, όπως σας είπα, 20% σε μια κοινή επένδυση με την Capital. Τι άλλη Capital? Δηλαδή με τον επιχειρηματία της Capital, έτσι, είναι αυτοκόλλητος. Ο Μπάρακ λοιπόν χρησιμοποίησε την διπλωματική του ιδιότητα για να πιέσει αξιωματούχους τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία, ώστε η εταιρεία του συνεργάτη του Μπάρακ, της Capital δηλαδή, του αφεντικού της Capital, να αναλάβει την διαχείριση και την ανακατασκευή του ιστορικού αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ Μπανιάς. Αυτός λοιπόν ο αγωγός, κύριε Θόδωρε, έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει Ιρακινό πετρέλαιο στις ακτές της Συρίας στη Μεσόγειο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος του Τραμπ για να αποφύγει τον Ιρανικό έλεγχο. Αγωγός ξεκινάει από το Ιράκ και πηγαίνει στα παράλια της Συρίας στη Μεσόγειο για να αποφευθούν τα στενά του Ορμούζ. Πριν από 3 μήνες, τον Ιούλιο, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας με την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Capital, μαζί με τον Αμερικανικό κολοσσό που είναι κάτω από την Κρήτη, της Chevron, και άλλη μια εταιρεία από το Κατάρ, μια Καταριανή. Επομένως, έχουμε και λέμε, κύριε Θόδωρε, τούτων δοθέντων που αυτά έπρεπε να αναλύσει ο Μάζης. Μετά την περίπτωση λοιπόν της Γκιλ Φόιλ στην Αθήνα, η υπόθεση του Μπάρακ στην Άγκυρα έρχεται να επιβεβαιώσει τι, κύριε Θόδωρε? Ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η αμερικανική εξωτερική πολιτική λειτουργεί όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και περισσότερο και περισσότερο, σαν ένα ιδιωτικό επενδυτικό φαντ. Όπως λέω εδώ πέρα κάποια πρωινά, αλλά ελάχιστη το έχετε αντιληφθεί, μερικά πρωινά δεν λέω εδώ Βόλος, λέω εδώ Τελαβίβ. Ο Μπάρακ λοιπόν, ένας πανίσχυρος δισεκατομμυριούχος του real estate και στενός σύμμαχος του Τραμπ, τοποθετήθηκε πού? Τοποθετήθηκε ο Μπάρακ σε μια από τις πιο κρίσιμες γεωπολιτικές θέσεις: Τουρκία, Συρία, Ιράκ. Για την Τουρκία και το Ιράκ, τα πετρέλαια της Μοσούλης, χάσαμε τη Σμύρνη, τη Μικρά Ασία, κύριε Θόδωρε. Γιατί τον Βενιζέλο τον είχε χρηματοδοτήσει ο Ζαχάροφ και τον σταμάτησαν, μας σταμάτησαν έξω από την Άγκυρα και έξω από την πόλη. Θα είχαμε κάνει ολόκληρη την Τουρκία ελληνική επαρχία και μας σταμάτησαν. Αντί όμως να λειτουργεί αποκλειστικά με γνώμονα την σταθερότητα της περιοχής, οι αποκαλύψεις αυτές δείχνουν ότι έχει μετατρέψει τα διπλωματικά ραντεβού με ξένους πρωθυπουργούς σε τραπέζια διαπραγμάτευσης για τις επιχειρήσεις των φίλων του Μπάρακ. Το γεγονός λοιπόν ότι το γραφείο του αρνείται το άμεσο κέρδος, έτσι λένε αυτοί που

ξέρουν. Δηλαδή ένας πρεσβευτής προωθεί την εταιρεία που του διαχειρίζεται τα δικά του εκατομμύρια της Κάπιτα στην Καλιφόρνια. Καλιφόρνια, δηλαδή η γραμμή μεταξύ εθνικού συμφέροντος Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικού πλουτισμού, αυτή η γραμμή έχει σβήσει τελείως. Δηλαδή, τι θέλω να πω, κύριε Θόδωρε, θέλω να πω ότι η διπλωματία των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο μοιάζει λιγότερο με στρατηγικό σχεδιασμό και περισσότερο μοιάζει με ένα σκληρό λόμπι που η αγωγή και οι ενεργειακές υποδομές ολόκληρων λαών γίνονται προϊόντα για να πλουτίζουν αυτά τα καθάρματα οι Γιάνγκηδες και οι εκλεκτοί της Ουάσιγκτον, η Μπάρακ, η Γκιλ Φόιλ, ο ίδιος ο Ντόναλντ, όλα αυτά τα καθάρματα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, είμαι σίγουρος, αν όχι τις προσεχείς ώρες, τις προσεχείς ημέρες, αυτή η αποκάλυψη έχει προκαλέσει τριγμού στην Άγκυρα. Και είμαι σίγουρος ότι στα πρότυπα της Γκιλ Φόιλ, κύριε Θόδωρε, στα πρότυπα της Γκιλ Φόιλ, τις προσεχείς μέρες ή ώρες, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει έρευνα για την αποπομπή και του Τόμας Μπάρακ.

0: Και να σας πω και κάτι, κύριε Ζουμπούλη, δεν τα έχω με τους πολιτικούς, με άλλους τα έχω.
1: Να φεύγεις κι όμως να φορά.
0: Τα έχω με τον Μαρινάκη, με τον Προκοπίου,
1: το
0: με την Αγγελικούση,
1: παλιάς,
0: με την Οικονόμου, με τον Οικονόμου. Με όλους αυτούς τα έχω και θα σου εξηγήσω γιατί.

Θα με ρωτήσει τώρα ο κύριος Ζουμπούλης γιατί τα έχω με το Μαρινάκι, με τη Μαρία την Αγγελικούση, με τον Προκοπίου, τον Οικονόμου και όλους αυτούς, με τον Ιβανό, με τον Νιάρχο, το Ίδρυμα Νιάρχο τώρα.

Διότι μπαίνει το ερώτημα, κύριε Θόδωρε, για ποιο λόγο αυτοί που ανέφερα δεν βγαίνουν μπροστά για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι που αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ισχύ και την πολιτική εξουσία. Πάρα πολλοί κόσμος που είναι απογοητευμένος από αυτό το πολιτικό σύστημα, από αυτό το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι επικεφαλής του χρήματος θα έπρεπε να αναλάβουν τα ενία της χώρας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χτίσει αυτοκρατορίες στην παγκόσμια αγορά, που διαχειρίζονται στόλους δισεκατομμυρίων, θεωρείται τουλάχιστον ότι διαθέτουν το management, διαθέτουν την διεθνή αναγνώριση, διαθέτουν την αποτελεσματικότητα που λείπει από αυτούς τους διεφθαρμένους επαγγελματίες της πολιτικής. Δηλαδή υπάρχει η αντίληψη ότι επειδή είναι ήδη πάμπλουτοι, δεν θα είχαν ανάγκη να μπουν στην πολιτική για προσωπικό πλουτισμό ή για να εξυπηρετήσουν, αν θέλετε, τα μικροσυμφέροντα. Άρα, λέει ο άλλος, ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι πιο αντικειμενικά για το καλό του τόπου. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι η πολιτική επιστήμη, κύριε Θόδωρε, η ιστορία δείχνουν ότι η άμεση διακυβέρνηση από οικονομικά μεγαθύρια ενέχει σοβαρούς κινδύνους και διάφορα άλλα. Όταν ένας άνθρωπος ελέγχει ναυτιλιακές, ελέγχει μέσα ενημέρωσης όπως ο Βαγγέλης, ποδοσφαιρικές ομάδες, ελέγχει κατασκευαστικές, λένε ότι είναι πρακτικά δύνατο να νομοθετήσει ως πρωθυπουργός χωρίς να κατηγορηθεί ότι ευνοεί τις δικές του επιχειρήσεις ή τους ανταγωνιστές του, λες, και τώρα δεν κατηγορούνται για όλα αυτά. Μια χώρα, λένε, δεν είναι εταιρεία. Σκοπός μιας επιχείρησης είναι το μέγιστο κέρδος, είναι οι γρήγορες αποφάσεις. Ενώ, λένε, σκοπός και ρηθόδερ ενός κράτους είναι η κοινωνική πρόνοια, ξέρω εγώ, είναι η δικαιοσύνη, είναι η προστασία των αδυνάμων. Έννοιες δηλαδή που δεν μπαίνουν σε ισολογισμούς όπως τον ισολογισμό του Μαρινάκη ή της Αγγελικούση. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα συχνά προτιμούν να επηρεάζουν τις εξελίξεις από το παρασκήνιο, με διάφορες επενδύσεις, με θέσεις εργασίες ή με τα μέσα ενημέρωσης. Προτιμούν αυτό παρά να εκτίθενται στην κάλπη. Δηλαδή η πολιτική, λένε, ότι έχει τεράστιο προσωπικό, έχει τεράστιο επικοινωνιακό κόστος, έχει φθορά, ρε παιδί μου, έχει για την ανάγκη για συμβιβασμούς, κάτι που δεν ταιριάζει με την εξουσία, με την απόλυτη μάλλον εξουσία που έχει ένας πρόεδρος στην εταιρεία του. Δηλαδή λένε ότι η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι αναμφισβήτητη μεν, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι η υγιής δημοκρατία απαιτεί διακριτούς ρόλους. Δηλαδή κύριε Θόδωρε, οι επιχειρηματίες να φέρουν πλούτο και επενδύσεις στη χώρα και οι εκλεγμένοι πολιτικοί να κυβερνούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ελεγχόμενοι από τους πολίτες. Έλα όμως που δεν γίνεται αυτό! Εμένα με ενδιαφέρει αν ο Μαρινάκης, αν ο Αγγελικούση, αν ο Προκοπίου είναι μάγκες, να βρουν τρόπο ισορροπίας για σωστή διακυβέρνηση. Και θεωρώ ότι αυτό αγγίζει την ουσία, τι σημαίνει ηγεσία και τι σημαίνει ικανότητα στην πράξη. Δηλαδή τι θέλω να πω, που θεωρώ ότι είναι λογικό, κύριε Θόδωρε. Αν κάποιος είναι πραγματικά κορυφαίος σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έπρεπε να μπορεί να λύσει και την εξίσωση
της διακυβέρνησης μιας χώρας. Να βρει δηλαδή τις απαραίτητες ισορροπίες. Ένας πραγματικά μεγάλος ηγέτης δεν κολλάει στα εμπόδια.

σίγουρα έχουμε κάποια παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία. Έχουμε βέβαια λίγα, αλλά έχουμε παραδείγματα. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Έχουμε. Εντάξει, θα μου πείτε, ελάχιστοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που επιχείρησαν να κυβερνήσουν. Α, ο ένας ήταν απέναντί μας. Ο σχορεμένος ο Μπερλουσκόνη. Πέθανε ο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία ή ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έδειξαν λοιπόν ότι ακόμη και με τεράστια οικονομική ισχύ, η χρυσή τομή της σωστής διακυβέρνησης σίγουρα είναι δύσκολη. Θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, οι κυβερνώντες είναι υποτακτικοί όλων αυτών που ανέφερα. Ας βρουν ένα σημείο αναφοράς και ας συνεργαστούν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή να είναι πρωταγωνιστές στην παγκόσμια ναυτιλία, να είναι οι πρώτοι στον κόσμο και να μην μπορούν να είναι πάνω από τον Τραμπ και πάνω από τον από το Ρούμπιο και όλους αυτούς? Αν είναι δυνατόν. Έπρεπε να βρεθεί η χρυσή τομή. Είναι δυνατόν τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας η Ελλάδα, η πατρίδα μας, να τον έχει παραχωρήσει σε αυτούς τους πουσταράδες, τους Αμερικανούς από το 1940, ρε εσείς? Ολόκληρος ορυκτός πλούτος, πετρέλαια, φυσικό αέριο της Ελλάδας, να τον διαχειρίζονται οι Κολοαμερικάνοι γιάνγκηδες, αυτά τα πολιωτόμαρα, αυτοί οι πουσταράδες. Έλα ρε Μαρινάκη που κάνεις το μάγκα, μπουχέσα Μαρινάκη. Αυτά πιστεύω, κύριε Θόδωρε. Τώρα εσείς έχετε μπλακεί αν είναι καλύτερος ο Κυριάκος, αν είναι καλύτερος ο Τσίπρας. Μπάνε στο διάολο και οι δυο.

0: δάχτυλι.
1: Να το φορέσεις, Άντζελά μου.
0: Και θα παίξω στου ερώτα σου το σανίδι.
1: Να παίξεις, Άντζελά μου.
0: Όποιο ρόλο σου έχει λείψει.
1: Όλους τους ρόλους, Άντζελά μου.

0: κορνεδάκια ξέρω τι ζηλεύεις ρε μπαγάσα. Παρακαλώ στην, στην ανοιχτή γραμμή, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Με λίγη προπόνηση και ορθοφωνία είσαι για το Voice of Greece πανέτοιμος. Για το Sky.
0: Δίπλα στην Πάολα.
1: Αλλά ποιο να πας για μάνατζερ τώρα, να πάρεις το Μουτσινά, να πάρεις ποιο να πάρεις για... Πρέπει να πας και να έχεις κάποιον μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Το ψινά γιατί έτσι πως να πας ξεκάρφωτος.
0: Λες με τον Ηλία.
1: Ναι, ναι. Πώς ελγινιέστε. Γιώργο, μ' ακούς.
0: Ναι, ακούω, ναι.
1: Χθες είχε δύο, ήταν λέει, η μέρα που γιορτάζουν παγκοσμίως όλοι οι γροσούζιδες.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι σκατόψυχοι και όλοι οι καγκορίζικοι που είναι, λέει, είναι η τρίτη, είναι η μέρα τους, λέει, οι χρυσινοί, αγάλλονται. Λοιπόν, και χθες ήταν και η μέρα που ξεκίνησε ο διωγμός για τους ναήτες υπότες που ήταν οι δαλιστές όλων των κρατών. Και αποφάσισε ένας της Γαλλίας ο βασιλιάς από εκεί ξεκίνησε και το άρχισε, τους έκανε και δεν χρωστούσαν τελικά κανένας πουθενά σε κανέναν. Αυτή είναι η λύση. Όπως είναι τώρα που λέει χρωστάει η Αμερική, τον λες πού τα χρωστάει ρε παιδιά. Εσύ είναι σαν να έχεις εσύ δικαίωμα να κόβεις λεφτά και να φυλίξεις και χρεωμένος. Ναι. Χθες ήταν η υπόθεση που τους πετσόκοψε. Όσο για αυτό που λες που δεν ασχολείται ο κόσμος και ασχολείται με το τι έκανε η μία και τι έκανε η άλλη, άμα τις προσέξεις όλες αυτές που βγαίνουν στα πρωινάδικα, στα βραδινάδικα, όπου μπορεί να φανταστείς, λες και τις βγάζεις με μηχάνημα, είναι όλες ίδιες.
0: Τώρα μου βγάλεις ιδέα. Μου λες δηλαδή ότι χθες ήταν παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων.
1: Όχι χθες, κάθε Τρίτη και 13 και εγώ η Παρασκευή και 13 λέει γιορτάζουν οι γρουσούζιδες, αγάλλονται.
0: Μου βάλες ιδέα, κάτσε, θα προσπαθήσω να εκφράσω αυτή την ιδέα μου, έχεις τελειώσει. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, είναι λες και τις βγάζεις ρε Γιώργο από μηχάνημα. Ναι. Άμα τις δεις όλες, είναι εγώ έχω φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να ξεχωρίσω ποια είναι η μία, ποια είναι η άλλη.
0: Ποιες.
1: Όλες που εμφανίζονται στα κανάλια, στο ένα, στο κάθε κανάλι, στο... δεν τις έχεις δει όλες, ίδιο μακιγιάς, όλες φουσκωμένα τα χείλια, ναι. Λες και θα παίξουν σε τσόντα.
0: Ναι, γιατί τα φουσκώνουν τα χείλια, τι πράγμα είναι αυτό, αντιστητικό δεν είναι αυτό.
1: Τι απέσιο πράγμα είναι.
0: Σ' αρέσει ένα γυναίκα με φουσκωμένα χείλια.
1: Όχι ρε Γιώργο, τι να λέτε.
0: Σαν πιπίλα δεν είναι.
1: Τώρα τι λες τώρα δε.
0: Απαπα.
1: Εδώ είχαν λέει κάπου διαφήμιζαν και μηχάνημα που...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αν η Άτζελα που ακούγαν προηγουμένως δεν είχε κάνει καμιά παρέμβαση, δεν θα ήταν μια από τις γοητευτικότερες Ελληνίδες, την αλήθεια.
1: Μια χαρά κούκλα θα ήταν.
0: Έτσι μπράβο. Τι στο διάλογο πήγε και έκανε.
1: Έχουν την τρέλα που έχουν στο κεφάλι, γιατί δεν μου λες συσχωρεμένη τέτοια, πώς το λένε μωρέ, που είχε του Λικουρέζου.
0: Λάσκαρη.
1: Η Λάσκαρη. Πώς παραμορφώθηκε στο τέλος.
0: Θα ήταν γοητευτικότατη η ζωή.
1: Ενώ είναι τέτοια, αν δεις την Ξένια Καλογυροπούλου, που είναι τώρα κοντά στα 80, είναι εδώ πέρα, είναι στις Μηλιές τον περισσότερο καιρό.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά γυναίκα, πανέμορφη και τέτοια για την ηλικία της.
0: Φράπα το πρόσωπο.
1: Τους πιάνει τρέλα για το... Όσο για αυτό που λες, πώς να ασχοληθεί με αυτά. Έλεγα αυτό το περιόνου σκιάς.
0: Ναι.
1: Τελικά άκουγα διάφορες εκδοχές. Το τελευταίο που άκουσα είναι λέει ότι το είπε ο Δημοσθένης, ο ρήτορας που έβγαζε τους Φιλιππικούς, ότι ήταν στην εκκλησία του Δήμου. Έχω ακούσει διάφορες εκδοχές, ποια είναι σωστή δεν ξέρω τώρα, αν μπορείς και πληκτρολογήσεις περιόνου σκιάς, θα δεις τις λεπτομέρειες. Ναι. Και ξεκίναγε και έβγαζε λόγο τώρα αυτός από τους λόγους αυτούς που έβγαζε, που τους μαθαίναμε αν θυμάσαι και στο σχολείο τους Φιλιππικούς. Και έλεγε ότι έρχεται ο Μακεδόνας ο Φίλιππος και κατεβαίνει και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και τότε και εκείνο και εκείνο, και τον γράφαν όλοι. Και αυτομάτως γυρίζει την κουβέντα Και άρχισε και λέει, και έχω και κάτι άλλο, λέει, να σας πω, λέει, να μου πείτε κι εσείς που είστε εδώ οι πολίτες Αθηναίοι και τα λοιπά, με λογική και με αυτά. Και τους είπα αυτό το ποιο, ότι ποιος δικαιούταν τη σκιά του Γαϊδούρη.
0: Ναι.
1: Που πήγαιναν σε μια διαδρομή, είχε πάρει ένας αναγωγιάτη με το γάιδαρο και σταματήσει να
0: ξεκουράσει. Αν μου νοικιάζει το γάιδαρο, όχι λέει τη σκιά. Γιατί αν θέλει και τη σκιά, πρέπει να πληρώσει έξτρα.
1: Και κοντέψαν να πλακωθούν στο ξύλο.
0: Όχι, κοντέψαν, πλακωθήκανε. Γιατί σου λέει ο άλλος, αφού ρε εσύ νοικιάζει ολόκληρο το ζώο, η σκιά πάει πακέτο με το ζώο.
1: Ναι, και ο άλλος έλεγε δικό μου, όταν σταματήσαμε, του κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και το έβαλε τη σκιά εκεί που ήταν αυτός. Ο γουγιάτης. Λέω ότι και γι' αυτό βγήκε περίοδο και λέει, ενώ τους έλεγε 2 ώρες ξέρω εγώ ότι για τον Φίλιππο που κινδυνεύουν και όπως πράγματι που υπήρχε ο κίνδυνος από τη Μακεδονία, από τους Μακεδόνες και δεν ασχολούνταν λέει κανένας, ούτε τον άκουγαν όλοι, χαχανίζαν, κάνανε. Μόλις λέει τους είπα αυτό, έτσι και εμείς τώρα πιάνουμε να ασχοληθούμε ξέρω εγώ τώρα έχουμε μάθει όλα τα πλασμαφαιρέσεις και το ένα και τ' άλλο για το Μαζονάκι, έχω σκαθεί να ακούω το... Στο τέλος θα κόψουμε και το κρέας μου όλα αυτά.
0: Εδώ καταραίουν γέφυρες, πλημμυρίζουν καταστήματα, δηλαδή εξαφανίζονται οι βασικές υποδομές μιας χώρας και εμείς μαλώνουμε για τη σκιά της ανάπτυξης και χάνουμε την ουσία δηλαδή. Να η εφαρμογή αυτού που λες περιόνου σκιάς.
1: Με αυτό ήθελα, μα ήταν και το έκανε και στην πραγματικότητα αυτό, ότι μπορεί να ενδιαφερόμαστε για ό,τι μαλακία μπορεί να φανταστείς,
0: ναι.
1: Και δεν ενδιαφερόμαστε για το... Θυμάσαι που έλεγες, που βγήκε ο Μουλάς,
0: ναι.
1: Που τον έλεγες πως να γίνει και στον κόμπο, να αλλάξει η ροή που ήταν με 2 ταμπέλες, έφερε
0: το,
1: αυτό
0: το,
1: να
0: γίνει. Το κατάλαβε ο Μουλάς.
1: Λοιπόν, αλλά, ο Μουλάς το κατάλαβε
0: το δεν το πρόδειξε όμως.
1: Όχι, είπε λέει ότι το έδωσε λέει, σε έναν υπηρεσιακό παράγοντα και δεν συμφώνησε.
0: Ναι.
1: Γιατί να τον πλακώσει τις μπάτσες του υπηρεσιακό παράγοντα,
0: μα,
1: αυτό ούτε καν θα το κατάλαβα αυτός.
0: Μα όταν ο κόσμος επιλέγει εμένα για να τον κυβερνήσω, δεν τον κυβερνάει ο υπηρεσιακός παράγοντας, λοιπόν, είναι δική μου επιλογή, έτσι.
1: Για να μην πούνε αυτοί ότι ξέρεις δεν το σκεφτήκαμε εμείς και δεν το κάναμε, γιατί θα γίνουμε κορόιδα τώρα μετά από 2 χρόνια, 3 από ό,τι έγινε ο κόμπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα καθημερινά και δεν μπορούμε να δώσουμε λύση.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Και θα δώσουμε στα πολύπλοκα που είναι, που εμπλέκονται.
0: Σωστό. Ήσουν σήμερα to the point. Και σήμερα, to the point. Να σε ρωτήσω, τι φαγητό φτιάχνει σήμερα?
1: Τίποτε, θα ξυπαγώσω φασουλάδα, Γιώργο.
0: Ναι, στην κατάψυξη, καλά κάνει.
1: Ναι, έχω στην πατάξη κατάψυξη ένα μπολ, θα του ξυπαγώσω και θα του ξυνιάρω.
0: Θα τη συνοδεύεις με ρέγκα, με τουρσί, με τι, με λακέρδα,
1: τίποτα. Όχι, δεν έχω τίποτε. Μια τέτοια, πώς το λένε, έχω...
0: Καμιά ηλιά, τίποτα, καμιά ηλίτσα.
1: Ηλιά έχω, έχω περσινή.
0: Ε, μπράβο.
1: Φετινές δεν βγήκαν ακόμα, είναι τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε.
0: Δεν μου λες ζαρωμένη, πατημένη ελιά ή είσαι ξεδάτη?
1: Όχι, ξεδάτη.
0: Καλή όρεξη, φίλε, καλή όρεξη, να είσαι καλά. Καλή πρόοδο, εύχομαι, καλή πρόοδο.
1: Επίσης, Γιώργο, το παγωρίνω να με ξεχάσεις αύριο που θα πάμε μαζί στον υπηαγωγείο.
0: Χάρεσε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: 2 στα 2 θα πάει το βουτάνιο εκεί πέρα που μένει κάργα, φυσικό αέριο. Έχει να βουλέψουν αναθυμιάσεις του παχαίου ντέωρους. Τι έγινε να γίνει, Παναγία μου. Που σκόρουν τα χείλη για να γλύφουν την μπανάνα καλύτερα, ρε Γιουργάκη. Νάρα η Κυλφόη, Νάρα, μεγάλη. Κοίτα και χωρίς νεφρό. Και με τελευταία 10 λεπτά της ζωής μου, αν μου λέγαν που θες να τα αφιερώσεις εκεί απάνω. Είναι το πάθος, κοίτα, άκου. Δεν λέει κάτι σαν ομορφιά. Κι άμα τη δεις εξυβράγκωτη, τρεζουλή θα είναι. Ψεύτικα είναι όλα. Αλλά ρε Γιώργο, κοίτα, ο Νάσης δεν είχε πολύ πιο καλύτερη σαν την Τζάκη Κέννεντι. Είναι το story. Είναι τώρα, κοίτα, ότι μαμώ την πρεσβεία, μαμώ την υπερδύναμη, Νάκης η Τραμπ.
0: Όλα είναι κεφαλικά.
2: Ναι, Νάκης η, ξέρεις, Ρούμπιο, μέσα και η Πνίκα, Νάκη Αφγανιστάν, όλα, τα διαλάς όλα, κατάλαβες. Γι' αυτό Αργυρός λάλησε. Τέλος πάντων, άκου να σου πω τώρα. Σου διέφυγε κάτι και ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί το έχεις υπηρετήσει και τον Αυτιλιακό. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Ο μόνος θεός είναι το χρήμα. Είδες τι πάθαινε ο Νάσης, που απλά ήθελε να είναι ο Έλον Μάσκ της τότε εποχής και ήτανε ο νούμερο 1. τον κυνηγούσαν από εδώ, τον κυνηγούσαν από εκεί. Σου φαίνεται εσένα ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος που έφαγε το ρουμάνικο στόλο που λες και εσύ εν μέσω μιας βραδιάς να θυσιάσουν τα πλοία τους, να γίνουν persona no grata στο MI6 που λες και εσύ, για να πάνε κόντρα, για να μην πουληθούν π.χ. γιατί στην ουσία έχουν πουληθεί για 99 χρόνια οι αρχαιολογικοί χώροι, είπα πάει κόντρα.
0: Έμφαση ναι. Δίνω, έμφαση ναι. Δίνω, ο στόχος μου είναι το τέλειο που δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, λοιπόν, ξέχασες και τη Φράγκου να αναφέρεις. Λοιπόν, και αυτή το πάει καλά το καράβι, αλλά κοίτα...
0: Αυτή είναι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
2: Μπράβο, όλοι...
0: Δεν μ' αρέσει η Φράγκου γιατί κοντόμαλή.
2: Ναι, μοιάζει με τη Μαλβίνα λίγο έτσι εξόψως. Τέλος πάντων, όλοι κοιτάνε την κολάρα τους. Εντάξει, κοιτάνε τα καράβια τους, κοιτάνε τα λεφτά τους. Θα μου πεις τώρα εσύ τι θα έκανες. Μπορεί και εγώ το ίδιο, δεν τους κατηγορώ. Ένας ήταν ο πλαστήρας, ένας. Τέλος πάντων, θέλω να σχολιάσεις για να τσιγκλήσεις έτσι κάποια παχύβρεμα εδώ της περιοχής. Να αναφερθούμε και λίγο τα τελευταία 5 λεπτά που σου απομένουν για την μητέρα του Γεράσιμου. Του τελευταίου επεισόδου του πρώτου βαγονιού από τα Τέμπη που μίλησε χθες. Πόσο δύναμη ψυχής αυτή η οικογένεια, γνωστή οικογένεια στο Βόλο, και ένα παραπάνω η μητέρα που έβγαλε τα σπλάχνα της αυτό το παιδάκι και κάποια παχύβρημα κυκλοφοράνε ελεύθεροι και πουλάνε και τρέλα. Αυτό, τίποτα άλλο, ευχαριστώ, γεια σου.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.

Βέβαια, πρώτο μπρούτζινε είναι αυτό που είπε ο ακροατής, πως το είπε χθες, ότι τι ήταν χθες, πως το είπε, ότι χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων, είπε, υπό την έννοια ότι ήταν 3 και 13. Χθες ήταν 3η 13 το Οκτώβριο. Γιορτάστηκε, λέει, η Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων. Κοίταξε, Άρης, φίλε, εσύ που το είπες, εσύ που θα φας τη φασολάδα σε λίγη ώρα, κοίταξε να δεις, αν το καλοσκεφτείς, φίλε, το σύνορα αυτά που λέγαμε το πρωί, φίλε, με τη φασολάδα, Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων, όλα όσα σχολιάζαμε το σύνορα βγάζουν επιτέλους νόημα μετά από αυτό που είπες. Βγάζουν νόημα. Δεν φταίνε, λοιπόν, ούτε οι κυβερνήσεις, δεν φταίνε ούτε οι hacker που είπε η κυρία για τη Γαλλία, δεν φταίει καμία κλιματική αλλαγή. Φταίει που η χθεσινή ημέρα έχει τη δική της ενέργεια. Δηλαδή, χθες, 3η και 13, ημέρα των γρουσούζιδων, Kimberly Guilfoyle, η γυναίκα αποφάσισε να κάνει τι να κάνει, business, ας πούμε ότι έκανε business στην Ελλάδα, και την απέγγισε ο Λευκός Οίκος ακριβώς την ημέρα των γρουσούζιδων. Αν αυτό, ρε φίλε, δεν είναι συμπαντικό φτύσιμο, τότε τι είναι? Τα άλλα που είπε η κυρία, η φίλη ακροάτρια, και το τα γαλλικά σούπερ μάρκετ, οι hacker δεν ήθελαν να κλέψουν λεφτά, απλά σαν γνήσιοι οι γρουσούζιδες σκέφτηκαν, δεν μπορεί, ρε, δεν μπορεί να γιορτάζουμε εμείς Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων και αυτοί να έχουν παγωμένα κουρασάν και πατάνε το κουμπί και, και ανέβασαν τη δημοκρασία των κουρασάν στους 50 βαθμούς. Μπρούτζινε! Μπρούτζινε! Η Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων είχε αντίκτυπο χθες και στο Θοδωρή το Τζούμα. Μπρούτζινε! Στο Θοδωρή το Τζούμα της ΚΑΘ. Βαζωμένο το ρεύμα της Παπαδιαμάντη, το έκαναν πεζόδρομο. Αλλά η μέρα των γρουσούζιδων είχε άλλη άποψη. Το νερό Τζούμα θυμήθηκε τη διεύθυνσή του. Ακριβώς πάνω στο εορταστικό 24ωρο. Την Παγκόσμια ημέρα των γρουσούζιδων. Επομένως, την επόμενη φορά που θα πέσει η ΔΕΗ, την επόμενη φορά που θα πλημμυρίσει ο δρόμος, ή την επόμενη φορά που θα απολυθεί κανένας πρέσβης, μην ψάχνετε για βαθιστόχαστες αναλύσεις, απλά κοιτάξτε το ημερολόγιο. Τώρα για το άλλο που είπες, ρε Συμπρούτζινε, το άλλο αγγίζει πραγματικά. Ναι, χθες κατέθεσε η μητέρα του Γεράσιμου, του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού δηλαδή επιζώντα από το πρώτο βαγόνι του δυστυχήματος στα Τέμπη, του μοναδικού επιζώντα που είναι Βολιωτάκη, ο Γεράσιμος. Δηλαδή, αυτή η κατάθεση χθες της μάνας, Μπρούτζινε, αποτυπώνει, θα έλεγα, με τον πιο σπαρακτικό τρόπο την ανθρώπινη, μάλλον το ανθρώπινο μέγεθος της τραγωδίας.

σαν να έσκασε, λέει η μάνα, σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Με αυτά τα λόγια δηλαδή, μεταφέροντας βέβαια την γνωμάτευση των γιατρών από το εξωτερικό, με αυτά τα λόγια, σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του, περιέγραψε την ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη που υπέστη ο γιος της από την έκρηξη. Παρότι που ο ίδιος δεν είχε εξωτερικά τραύματα το παιδί, 3,5 χρόνια σε κόμμα, για φαντάσου. Δηλαδή ο Γεράσιμος δίνει έναν αγώνα ζωής παραμένοντας σε κόμμα, και η μάνα του να λέει ότι το νοσοκομείο έχει γίνει το σπίτι της. Και είπε και το εξής εκπληκτικό, ότι το Γεράσιμο που είχα δεν θα τον ξαναέχω. Και ζήτησε, τι ζήτησε? Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Πραγματική δικαιοσύνη για τα θύματα, για τους τραυματίες. Δηλαδή ρε Μπρούτζινε, η ψυχή αυτής της μάνας είναι ο ορισμός της υπεράνθρωπης δύναμης. Είναι ορισμός η ψυχή αυτής της μάνας, της αδιανόητης, της υπεράνθρωπης δύναμης, δηλαδή είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η μητρική αγάπη δεν έχει όρια. Η μητρική αγάπη αντέχει όλα τα βάρη που θα λύγιζαν τον οποιοδήποτε. Εδώ και 3,5 χρόνια, Μπρούτζινε, αυτή η γυναίκα έχει μετατρέψει τον πόνο σε καθημερινό καύσιμο. Έχει κάνει σπίτι της ένα δωμάτιο νοσοκομείο. Αρνείται αυτή η γυναίκα να αφήσει το χέρι του παιδιού της. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει σε νοσοκομείο και επί μήνες, αυτή είναι χρόνια, δηλαδή αυτή η γυναίκα παλεύει με το απόλυτο σκοτάδι. Κι όμως, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι κρατάει αναμένη μια σπίθα ελπίδας. Εκπληκτικό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα για μένα, για να το πω ναυτικά, αυτή η γυναίκα είναι βράχος μέσα στην καταιγίδα. Κι όμως παρόλα αυτά που τραβάει, που βιώνει, μπαίνει στο δικαστήριο με το κεφάλι ψηλά. Δεν ζητάει ίχτο, δεν ζητάει λύπηση, ζητάει δικαιοσύνη. Με λόγια καθαρά, με λόγια γεμάτα αξιοπρέπεια, γίνεται η συνείδηση μιας ολόκληρης χώρας. Μας θυμίζει αυτή η γυναίκα Παναγιώτα Καλατζή. Γεωργιάδη, Παναγιώτα Καλατζή. Μας θυμίζει αυτή η γυναίκα, ρε Μπρούτζινε, τι σημαίνει να μην τα παρατάς. Ποτέ. Να μην τα παρατάς ποτέ, ακόμη και όταν η μοίρα σου φέρεται με τον πιο σκληρό τρόπο. Άρα λοιπόν αυτή η μάνα, ρε Μπρούτζινε, δεν είναι απλά λόγω της θεσμικής μέρας κατάθεσης ένα πρόσωπο της επικαιρότητας. Αυτή η μάνα είναι το σύμβολο της αντοχής που μας αναγκάζει όλους να το βουλώσουμε, να υποκληθούμε στο μεγαλείο
και να αναλογιστεί ο καθένας από εμάς ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά πράγματα στη ζωή, και όλα τα άλλα είναι μαλακίες. Εφόσον μου ζήτησες να πω δύο λόγια, αυτά μου βγήκαν, λες, μπρούζινε.

0: ψαράκια φαΐ. Πάμε Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Εστανώ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Γίγαντες λαντερή για σήμερα.
0: Γίγαντες, number one.
1: Σπανακόριζο.
0: Number two, Σπανακόριζο.
1: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Λεμονάτος γαλαίος number three.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια, αυγολέμονο.
1: Αυγολέμονο.
0: Γιουβαρελάκια, αυγολέμονο number four.
1: Το τελίνι Ιταλιάνα με αλαντικά και ντομάτα. Χοιρινό μπεκρί μεζέ.
0: Μεζέ.
1: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Από αυτά.
1: Από αυτά.
0: Ναι. Για πάμε μια επανάληψη.
1: Γίγαντες λαδερή.
0: Ναι.
1: Σπανακόριζο.
0: Οι γίγαντες τελειώσαν ήδη.
1: Όχι, έχουμε.
0: Α, έχετε, ναι.
1: Σπανακόριζο, γαλαίο λεμονάτο.
0: Γιατί τους λέτε γίγαντες και δεν τους λέτε...
1: Φασόλες.
0: Όχι. Μυαλά περδίκων.
1: Ναι, είναι και αυτό. Και παλικαράδες τους λέγανε.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Γίγαντε, παλικαράδες. Μπερδεύτηκα. Γίγαντες λαδερή.
0: Ναι.
1: Σπανακόριζο.
0: Ναι.
1: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Λεμονάτος.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Τορτελίνι Ιταλιάνα.
0: Ιταλιάνα.
1: Χοιρινό μπεκρί μεζέ.
0: Μεζέ.
1: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Καλή δουλειά, καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Περαστικό κτέλι, περαστικό κτέλι, καλημέρα. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλσόνι σας, οι γυναίκες, στο Σάκη Χατζηβασίλειογλου απέναντι από τον Αγνικόλα και παραδίπλα είναι ο Μάκης ο Χατζηβασίλειογλου. Σάκη στο ένα κατάστημα, Μάκη στο άλλο. Πάρκινγκ Λάμδα, παρκάρετε πάμφινα και με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, στο πάρκινγκ Λάμδα 14 όροφοι του Παναγιώτη Γιαδέλη. Τριαντάφυλλος Καντόλα, Speed Cargo στην Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στην πλατεία, καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Οτιδήποτε πλακάκι θέλετε για την καινούργια σας οικοδομή, για την ανακαίνιση της παλιάς σας οικοδομής, αν θέλετε πλακάκια για την κουζίνα, πλακάκια για το μπάνιο, για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, την αυλή, τη βεράντα, θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Πάρα πολλά, χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες χρώματα, βέβαια πρώτη ποιότητα και οπωσδήποτε στην καλύτερη τιμή. Και αν πείτε και Ράδιο Μαρκόνι, επιπρόσθετη έκπτωση. Εκεί θα σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας με χαμόγελο. Ο Big Boss. Οι αδελφοί Μέμα, έξι ζωή να έχουνε, έχουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως. Με έπιπλα μπάνιο. Μπανιέρες, ντουζιέρες, έπιπλα μπάνιο, νυπτήρες, μπαταρίες. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Γνωρίζει άριστα, το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Παγασών με αναπαύσεως, έπιπλα μπάνιο, αδελφή Μέμα. Αν συνεχίζετε την Παγασών και περάσετε τη Δευτέρα Νοεμβρίου προς τον ΟΣΕ, Παγασών 64 θα βρείτε το Φάνι. Από το Φάνι μπορείτε να πάρετε μπογιές για να βάψετε. Τι θέλετε να βάψετε, τους τοίχους, το σπίτι, το εξοχικό? Τι θέλετε να βάψετε, τα κάγκελά σας? Τι θέλετε να βάψετε, το σκάφος σας? Θα πάτε Παγασών 64 στο Φάνι. Θα πάρετε τα χρώματα, τις μπογιές στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε περκοτέντα? Ειδικό της μας. Μία είναι η εταιρεία στην περιοχή για περκοτέντες, η Pergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Πέργο Μαξ λοιπόν, 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Εάν θέλετε ψυγείο, μεγάλο, ψηλό, κοντό, φαρδί. Αν θέλετε ψυγείο καταψύκτη, ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην Αγριά. Αν θέλετε ηλεκτρική κουζίνα, διαχρονική, μοντέρνα, κεραμική, έτσι αλλιώς ηλεκτρική κουζίνα, την οποιαδήποτε, ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην Αγριά. Αν θέλετε πλυντήριο πιάτων, ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην Αγριά. Αν θέλετε πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Αν θέλετε καλώδια, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μπρίζες, όλα αυτά, ηλεκτρονέτ στην Αγριά.
4: No.
0: Αν θέλετε τηλεοράσεις, τι τηλεόραση θέλετε. Αν θέλετε κινητή τηλεφωνία, τι κινητό θέλετε. Τα πάντα όλα, τι οικοσκευή θέλετε. Τι θέλετε, τι οικοσκευή, μπορείτε να φανταστείτε. Θα πάτε ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, σας λέω.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά που σας είπα από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Έτσι. Ακόμη να πάρετε γρήγορο ίντερνετ. Ακόμα να πάρετε το καινούργιο πακέτο, το πιο φθηνό κινητής τηλεφωνίας της Vodafone.
6: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
7: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
6: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
7: 6980-21-21-21.
6: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
7: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
6: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
7: Μην καθυστερείς.
6: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
7: 6980-21-21-21.
6: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
7: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
6: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
7: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
6: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
7: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Παιδιά, ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ξέρετε για πότε θα ρίξει χιόνι? Θα γλιστράει πιο πολύ ο δρόμος. Απευθυνθείτε στο Γιώργο τον Μπακαλέξ, το φίλο μου, φιλικής εταιρείας 46, και κάντε τα κουμάντα σας. Να αλλάξετε ελάστικα στο αυτοκίνητο. Να βάλετε καινούργια παπούτσια στο αυτοκίνητο. Γλιστράνε. Έχουν βγει τα λινά από μέσα, δεν τα βλέπετε?
1: Εκστασί.
0: Έχουν γίνει καρούμπαλα.
1: No.
0: Φιλικής εταιρείας 46. Είναι ο Γιώργος ο Μπακαλέξη. Γιώργο, Γιωργάκη, Γιωργάρα, Μπακαλέξη. Σε μένα δεν απαντάει. Μόνο ο Κοντογιάννηδης τον βρίσκει.
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
2: Μπακαλέξης.

0: Αθλητικά, Δημητριάδος εκλαμβάνει από τους αδελφούς για Κάκογλου.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Βαγγέλης για Κάκογλου, Τάκης για Κάκογλου, όπως λέμε Μπάμπης για Κάκογλου. Μπάμπης για Κάκογλου, ο άρχοντας, ο βασιλεύς της δόξης.
1: Εξτανώ.
0: Μπάμπη, άρατε πύλαντες οι άρχοντες ημών και επάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ανοίξτε τις πύλες άρχοντες και υψωθείτε αιώνιες πύλες και θα μπει ο βασιλιάς της δόξης. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών. Τάκη, γιατί γελάς, Τάκη? Τάκη, γιατί γελάς? Έτσι είναι. Την αλήθεια λέω. Ο μόνος που ζατίζει είναι ο Ιγνάτιος. Ο YouTuber. Δημητριάδος. Δημητριάδος και κλαβάνει για Κάκογλου σπορ. Και σήμερα φοράω αθλητικά παπούτσια διάβροχα, μαύρα, αδιάβροχα για Κάκογλου, γιατί βροχή περπατάω, τα πράγματα είναι στεγνά, αδιάβροχο.
1: Έκσταση, εξτανώ.
0: Φοράω φόρμα από κάτω, Τάκη, από κάτω φοράω Adidas φόρμα, μαύρη, από μέσα μπλουζάκι Adidas μαύρου, και από πάνω μπουφάν Adidas, το νάιλον, το ισχυροψύχιο με κουκούλα για την βροχή. Είμαι δηλαδή να περάσω τον Ατλαντικό ένα πράγμα. Υποβρύχιο. Είμαι έτοιμο υποβρύχιο να πλέψω προς διαταγά στο Εσκομπάρ στην Κολομβία. Να περάσω υποβρυχίο στο κανάλι του Παναμά. Από Πόρτο Καμπέλιο, να περάσω από την αποχή πλευρά της Μπαλμπόα, για να ανέβω από Ελ Σαλβαντόρ, Γουατεμάλα, να πιάσω και πάνω Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ανέβω μέχρι πάνω το Βανκούβερ. Βανκούβερ! Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Καλό ξημέρωμα λοιπόν στους πολύ πολύ μακρινούς φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κάναδα, στην Κεντρική Νότιο Αμερική. Καλό απόγευμα στην Μέση, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στη Μέση και την Άπο Ανατολή.
1: Εξτανώ.
0: Καλό απόγευμα στο Βιετνάμ. Βιετνάμ, Καπταγιάννη, αύριο θα σε καλέσω.
1: Εξτασή.
0: Σε καλέσω εγώ αύριο.
1: No.
0: Σε βλέπω, Καπταγιάννη, Νάπα.
1: No.
0: Aquapices, Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ περιμένει να φορτώσει ο άλλος, Παναγία μου. Περιμένει να φορτώσει, λέει, στο Βιετνάμ, με προορισμό την Πολωνία. Να κατέβει από το Βιετνάμ, να πιάσει το στενό του της Σιγκαπούρης, να πιάσει την, να βγει από το στενό της Σιγκαπούρης, να πιάσει το Κολόμπο, την Κεϊλάνη, κάτω από την Ινδία, και να πιάσει μετά, να χτυπήσει εκεί τη Σουμάτρα, εκεί στο στενό, για να πει στην Ερυθρά Θάλασσα, να ανέβει την Ερυθρά, να περάσει το Σουέζ, να βγει στη Μεσόγειο, να πλάει για το Γιβραλτάρ, να βγει από το Βισκαϊκό, να ανεβεί πάνω στο στενό της Μάγης, να περάσει το Κύλο, να μπει στη Βαλτική, να πάει στην Πολωνία. Ήμαρτον, Παναγία. Καρταγιάννη, καλή δύναμη. Μόνο που το είπα κουράστηκα. Με τους αδερφούς, παρέα με τους αδερφούς για Κάκογλου, κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σαύρον τα σπουδαία. Πρώτο Θεός Πέτρο Θεοδωρίδη, μη με βρίζεις. Πρώτο Θεός Θεοδωρίδη.

0: 92,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
12: Ναι, μάνα.
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
12: Ναι, μάνα.
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
12: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
12: Καλή.
11: Αστέρι.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
13: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
14: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
14: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
13: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
14: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
13: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
13: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
16: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
0: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα,
11: Και ποιος ήταν από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
21: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, μελαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
7: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.